πρωί ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9. Up 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το δορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτός που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
5: Ξέρω, Αμπντούλ.
4: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
5: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
4: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
5: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
4: Δεν το θυμάσαι.
5: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
4: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, είχε γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
5: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
4: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
5: Όχι, σε ποια?
4: Αλμπένα, Αλμπένα.
5: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
4: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς το ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
5: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
4: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
5: Δεν έχω την παραμικρή.
4: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
3: Απ 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ο ήλιος ανέβηκε. Ανέβα και εσύ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Top 5, νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4. Εξηγήσει.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Καταγγέλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
15: Κύριε Προϊστάμενε.
16: Η καινούργια είσαι εσύ.
15: Ναι.
16: Παρακαλώ.
15: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
16: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
0: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
17: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου τον αγάπη μου και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
7: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
6: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
7: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
6: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
7: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
6: Γλενακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
7: Γλενάκακης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα, μου λέει αχ και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, και της απαντάω εγώ γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαφείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλή σαν άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Κρέμα, μυζήτρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλο 39. It's coming in bites.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
5: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
6: Και βγήκατε ραντεβού?
5: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
7: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulf Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα είμαστε εδώ από το πρωί, λίγο μετά τις 8 και μέχρι και τις 11 στον ΑΠΕ 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Στο μικρόφωνο Μαρία Μακράκη και περιμένω και εγώ και εσύ, το ξέρω πάρα πολύ καλά, το Βαγγέλη Γατζηδάκη, γιατί μάλλον είδε τη βροχούλα την έντονη από τα ξημερώματα και κάπου έχει πνιγεί, ρε παιδί μου. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Φυσικά μαζί μας έχουμε φιλοσοφίες, κουτάλα, Mobistor, ICPS, Collets. Μας στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929 ή μας γράφεις στο κοινωνικό δίκτυο της επιλογής σου και φυσικά μας ακούς στο www.

0: και σε περίπτωση που αγχώνεστε ή το οτιδήποτε, δεν ξέρω τι, εδώ πέρα είμαι μια χαρά, μην... Όλα καλά. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα δύο, Μαρία Μακράκη. Ένας κάνει όλη τη δουλειά και ένας κάνει τον ωραίο. Μάντεψε ποιος είναι ποιος.
1: Εσύ κάνεις τον ωραίο.
0: Ξεκάθαρα.
1: Εντάξει. Και εγώ κάνω τη δουλίτσα.
0: Δεν είχα να πω κάτι σημαντικό. Απλά να πω εγώ την καλημέρα μου, γιατί μου βαγγίζει Χατζηδάκη. Είμαστε εδώ πέρα από το πρωί 8 με 11. Η Μαρία Μακράκη είναι άκρος πιο υπεύθυνη από μένα και ήρθε μέσω βροχών, πλημμύρων και καταιγίδων με την μικρή τη Κιβωτό να ξεκινήσει την εκπομπή σαν τον άνθρωπο. Και εγώ ήρθα μαζί με τα άλλα ζώα. Ελένη Βιτάλη. Γεννήθηκα στην Κιβωτό μαζί με τα άλλα. Οπότε έχω μια καλημέρα, θέλω να πω όλα καλά. Πάμε παρακάτω και θα μπούμε σε ροή σιγά σιγά, γιατί είμαι λίγο ξεσυντονισμένος. Εσύ συντονισμένοι όμως τον A52.9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
0: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει: ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ, γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει: είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίει εσύ, Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
1: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
0: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
1: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
0: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
2: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλει?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.

0: Μαρία Μακράκη, δεν έχω παράπονο. Όλοι είναι σε επάλξει, ακόμα και είναι πρωί. Και αν μη τι άλλο, να πούμε καλημέρα σε όσου μα ακούνε από τα ΔΑ. Από νωρί δηλαδή, μην αγχωνέσαι.
1: Ναι, ναι,
0: ξέρω ότι στη Γαλλίφα δεν μιλάτε έτσι, αλλά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Να πούμε καλημέρα στη φίλη μα τη Μαρία, η οποία είναι στο αμάξι και έχει πήξει στο ΒΟΑΚ και μα στέλνει μηνύματα αγάπη. Α πούμε, το πρώτο μήνυμα αγάπη θα το παίξω γιατί είναι ηχητικό. Θα το μοιραστώ με του Σοκορατά. Είναι αυτό εδώ.
2: Φίλε, έτσι κάνω κι εγώ εκπομπή. Άμα είναι να το ρεκόρ και να πηγαίνω 8.30 κάνω. Εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ας είναι. Θα σας ακούσω.
1: Και ο Ελέκτρο από πίσω.
0: Θα σας ακούσω τώρα για σας κάνω τη χάρη. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να την γνωρίσω τη συγκεκριμένη Μαρία.
0: Η Μαρία είναι κορφή.
1: Ναι, θέλω πάρα πολύ να την γνωρίσω γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα και για το επαγγελματικό της ρόλο.
0: Ακόμα και αν απλά την έχεις ακούσει να κάνει performance, ήδη έχεις ακούσει τα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Είδε ένα κομπλιμέντο, άντε πάρτο, πάρτο τώρα, γιατί ταξίζει. Τα υπόλοιπα πιο πριβέ, γιατί μην βλέπει έτσι που μιλάμε ένα στον άλλο δημόσια. Έτσι μιλάμε μόνο δημόσια.
1: Το επιβεβαιώνω.
0: Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. 3η και 23 Σεπτεμβρίου σήμερα, πάγιο Σεπτέμβρη σιγά-σιγά.
1: Πραγματικά.
0: Όπου να είναι Χριστούγεννα, μην τα λέμε συνέχεια.
1: Ναι.
0: Όπου να είναι Πάσχα.
1: Σχετικά.
0: Όπου να είναι Σεπτέμβρη του 27.
1: Σιγά σιγά μου εμφανίζονται προσφορές σε φωτάκια, σε βασίλειες.
0: Σε έχουν πάρει χαμπάρι, δεν είναι τυχαίο. Είπαμε, η Μαρία Μακράκη, η οποία αγόρασε δέντρο τον Αύγουστο. Μην πει πάλι ήταν φθηνό, τα αγόρασε ή δεν τα αγόρασε.
1: Δεν είπα ότι ήταν φθηνό, είπα ότι ήταν σε προσφορά.
0: Φθηνότερο από ό,τι κανονικά.
1: Μ' αρέσει η λέξη φθηνό.
0: Ήταν σε καλύτερη τιμή από ό,τι άλλες εποχές. Σε κάλυψα.
1: Μπράβο.
0: Τώρα. Ικανοποίησα την ματαιοδοξία σου.
1: Ήταν σε προσφορά.
0: Η Μαρία Μακράκη δεν αγοράζω φτηνά πράγματα, αγοράζω έξυπνα πράγματα.
1: Μπράβο, ευχαριστώ. Αυτό ευχαριστώ. Μου άρεσε.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν το γενέθλιο σήμερα, να είστε πάντα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Και η ονομαστική εορτή των κάτω θυανθρώπων είναι. Οπότε,
1: τι ωραία ονόματα που.
0: Αν γνωρίζετε σήμερα οποιονδήποτε που φέρει τα εν λόγω ονόματα, να του πείτε ένα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά από εμά στην Ξανθήπη, στην Ξανθή. Στην Ξανθούλα και στον Ξάνθυπο, στην Πολυξένη, στη Ραΐδα και στην Ήριδα.
1: Και στην Ξένη και στην Ξένια και στην Ήρης.
0: Και επειδή πρέπει να πάρετε τηλέφωνο τον πρωτοσύγγελο, να πούμε ότι σήμερα είναι το νοσείο Ξανθύπη και Πολυξένη, Αγία Ραΐδα, τη Παρθένου, είχε τη μνήμη επιτιμούμενη σήμερα.
1: Και μείνει σήμερα μόνοι μας. Δεν μπορώ.
0: Και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας.
1: Ναι.
0: Στα πλαίσια της συμπερίληψης οφείλουμε να το αναφέρουμε και να το τιμήσουμε ως ήθιστε. Για κάποιο λόγο, Μαρία μου, καθώς τσεκάρω το σαν σήμερα, δεν μου γράφει πουθενά γενέθλια. Έχεις κανένα αξιόλογο γενέθλιο σήμερα να αναφέρουμε ή σαν σήμερα δεν έχει καλής άνθρωπος προκοπής?
1: Το 63 π.Χ. Πουχού γεννιέται ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας.
0: Και είχε Σεπτέμβρη, τι παράξενο. Άλλο ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ο γιος του Ιούλιου Κέσσαρα.
0: Έχω μια σημαντική ερώτηση. Το είπες το 63 π.Χ. Πουχού. Ήταν παραδείγματος χάρη, είπες π.Χ. και Πουχού ταυτόχρονα.
1: π.Χ.
0: και π.Χ.
1: και Πουχού.
0: Θεέ μου, αυτή είναι η Μαρία Μακράκη, αυτή αγαπάμε και να σου πω κάτι, δεν έχουμε και.
1: Αυτή έχετε.
0: Αυτή έχουμε. Ξέρεις πολύ καλά ότι ό,τι σου λέω, στο λέω φιλικά.

Ο ήλιος ανέβηκε. Ανέβα και εσύ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Εδώ είμαστε γιατί όλα συνδέονται κατά κύριο λόγο. Η κυρία, δεν θα πω επίθετο να μην την εκθέσω, η φίλη μας η Μαρία λοιπόν μας άκουσε στο ραδιόφωνο και έστειλε αυτό το ηχητικό μήνυμα αγάπης. Ξύπνα μωρά, χάιρευτα, 8 η ώρα εκπομπή, πας 8. Εντάξει, πώς κάνεις έτσι. Αφού ανταλλάξανε κάποιες φιλοφρονήσεις εδώ με την κυρία Μακράγκη, αποφάσισε να προτείνει να πάμε να πιούμε όλοι μαζί ένα καφέ, να κάνουμε, να πάμε σε disco bar για να γνωριστούμε. Τρομερή διαφήμιση.
1: Α, σε disco bar. Κάτι άλλο άκουσα εγώ, για φιλοσοφίες άκουσα.
0: Αυτό ακριβώς. Το ρέφερες, δεν το πιάσες.
1: Τώρα που το. Συγγνώμη, είστε... έχω απορροφηθεί σήμερα.
0: Εσείς που είστε μια κάποια ηλικία, όχι τη δικιά μου, θα θυμάστε τη διαφήμιση από ένα 090 τηλέφωνο με ένα τρομερό τραγούδι που λέει και πήγαμε σε disco bar για να γνωριστούμε. Δεν το ξέρει.
1: Ψέματα.
0: Δεν το ξέρει.
1: Αλλά μόλις είπες 090, γούρλωσα τα μάτια. Υπήρχαν τέτοιου είδους διαφημίσεις.
0: Από τις καλύτερες.
1: Περίμενε. Ήταν διαφημίσεις που προβάλλει το τύπου αντένα Μέγκα, Star.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ή ΕΝΕΔ και αντένα. Πότε.
0: Ωραία. Αυτό ήταν οριακά προσβλητικό.
1: Όχι.
0: Ήταν οριακά προσβλητικό, Μακράγκη, παιδί μου.
1: Περίμενε. Τώρα που το λες,
0: α, ναι, τώρα που το λέω.
1: Ότι όταν μια στο
0: όταν
1: τόσο...
0: ήμουν βρέφος, ναι, Μαργα,
1: ναι, όταν μια στο τόσο ξενυχτούσα, μάφηναν οι δικοί μου ή είχαν ξεχάσει καμιά τηλεόραση στο σπίτι ανοιχτή. Θυμάμαι στο Άλτρ που βγαίνανε κάτι διαφημίσεις του 090,
0: τι λέω 10
1: λεπτά πριν τη 9.
0: Δεν μιλάμε έτσι. Έλα, πάρε με τώρα. Δεν μιλάμε για τέτοιο. Σου μιλάω για γραμμή γνωριμιών. 09 και 0292. Το υπόλοιπο τηλέφωνο δεν το είχε ως τραγούδι μέσα. Ο στιχουργός δεν ήταν πολύ καλός.
1: Περίμενε, μιλάμε για τραγούδι ή μιλάμε για κόνσεπτ σε διαφήμιση?
0: Παιδί, ήταν διαφήμιση για γραμμή γνωριμιών.
1: Ωραία.
0: Και ήταν ένα απέσιο. Ξέρεις τι, θα το παίξω. Μίλα λίγο μέχρι να το βρω και θα το βάλω.
1: Τι συνέβαινε τη δεκαετία του 90, μιλάμε.
0: Φυσικά, τη δεκαετία που έγιναν όλα.
1: Μάλιστα. Τι συνέβαινε τη δεκαετία του 90.
0: Κάτσε να δω αν θα το βρω.
1: Εγώ να ανοίξω το Viber, γιατί δεν το έχω ανοίξει το Viber.
0: Μίλα λίγο. Πω, θα το βρω τώρα, on the spot.
1: Καλημέρα, Ανούλα. Ξύπνησε, γλυκούλα.
0: Ξύπνησε, Ανούλα. Λοιπόν, συνεχίζω να ψάχνω. Μαρία, μίλα, Μαρία, πες κάτι, πες οτιδήποτε, πες τον καιρό.
1: Όχι,
0: σήμερα.
1: Τώρα δημονώ να ακούσω τι διαφήμιση υπήρχε.
0: Εδώ είμαστε, το βρήκα.
1: Το
0: βρήκα σχετικώς εύκολα. Αυτό συμβαίνει. Το είχα δει τυχαία. 09 και 0292. Αλλά δεν λέει το υπόλοιπο τηλέφωνο.
1: Το δείχνει τουλάχιστον η TV.
0: Άκου τώρα. Είδες. Δεν είμαι τρελός.
1: Είπα ποτέ αυτό.
0: Όχι, το έχει πει πολλές φορές, αλλά τρελός δεν είμαι. Το πήγαμε σε disco bar για να γνωριστούμε. Έχει υποθεί σε διαφήμιση, όπου ενώ το τηλέφωνο έχει 9 νούμερα, το τραγούδι αναφέρει μόνο τα 6. 09 και 0292. Παρακάτω κανείς δεν αναφέρει.
1: Αυτά τα νούμερα ήταν 9 ψήφια, όχι 10 ψήφια.
0: Νομίζω, ναι. Τώρα μην βάζω το ξαναψάξω, ότι ήταν. Γενικά κράτα δεν λέει όλα τα νούμερα. Γιατί ο στιχουργός δεν μπορούσε να βάλει το υπόλοιπο νούμερο μέσα στο κομμάτι.
1: Μιλάμε τώρα. Μόνο που κατάφερε να βγάλει τραγούδι χωρίς AI, να το πούμε και αυτό, να το τονίσουμε αυτό.
0: Εντάξει, πολλοί άνθρωποι το κάνουν ακόμα αυτό.
1: Ναι, επειδή μου άλλα με νούμερο, με αριθμό τηλεφώνου να βγάλει τραγούδι. Πλάκα μου κάνεις.
0: Φυσικά.
1: Δεν είναι ούτε AI, ούτε δεν είναι σκούμπρια.
0: Ωραία, πες μου ένα νούμερο, να σου βάλω τραγούδι.
1: 5.
0: Ωραία. 09 και 0291 και... πήγα στο disco bar και γνώρισα κανένα, ορίστε. 09 και 0293. Εκεί πήγα και στο disco bar να βρω και τη Μαρία. Πάρα πολύ εύκολο.
1: Άμα είσαι ταλέντο.
0: Σε παρακαλώ τώρα που θα πώς το λένε, θα εξάρουμε το ταλέντο του ανθρώπου που έγραψε το 09 και 0292 και από μονάχος βρέθηκα μόνο 202. Τέλος πάντων, φιλοσοφίες. Εκεί θέλω να καταλήξω. Το ότι θα έλεγα ότι πήγαμε στο disco bar, θα κάνουμε όλο αυτό την παράνοια, πολύ μου άρεσε.
1: Μα πρέπει να μου μεταδίδεις την εμπειρία σου και τη γνώση σου. Εγώ αυτά δεν τα ξέρω.
0: Αυτό υπόθηκε στο μικρόφωνο. Η Μακράγκη το έχει ζητήσει. Άρα λοιπόν αποδίδεις το εξής: κάθε εμπειρία και γνώση μεταφέρεται αυτούσια και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας έχει κλάψει έστω μία φορά.
1: Από τα γέλια.
0: Γενικά, εγώ θα κλάψω τώρα. Από τη συγκίνηση, από τη χαρά. Λοιπόν, φιλοσοφίες, μπουγάτσες, λουκουμάδες, καφέδες, σοκολάτες, όλα τα καλά Θεού. Επίσης, χθες που ήμουν εκεί πέρα.
1: Το Βαγγέλη να σας δείξω να κάνει το κράμπλ.
0: Όχι μόνο αυτό, τσέσλε φωτογραφία το κράμπλ.
1: Δεν το κατάλαβα ποτέ. Ναι, κατάλαβα λέω, μόνο την φιλοσοφία.
0: Και λέω τι είμαι. Μου απήντησε, δεν θα πω τι μου απήντησε.
1: Μετά κατάλαβα. Μου βγήκε πολύ αυθόρμητο.
0: Ναι, ας πούμε ότι δεν ήταν η καλύτερη απάντηση που περίμενα.
1: Μα νόμιζα ότι με κάνεις να ζηλέψω.
0: Όχι, ήμουν το κράμπλ.
1: Ναι, αλλά εγώ νόμιζα ότι μου έστειλες που είσαι φιλοσοφίες και εγώ έτρεχα στις φουλές και νόμιζα ότι μου το στείλες να ζηλέψω. Και μου στέλνει τι είμαι και φωτογραφία ένα υπέροχο λαχταριστό τσιγλικό με κράμπ, μπουάτσα βασικά με κράμπ.
0: Ναι.
1: Και μου λέει τι είμαι και του λέω αυτό είσαι.
0: Καταλαβαίνετε απόλυτα ποια ήταν η απάντηση. Παραδόξα να πω ότι μακράκι εμφανίστηκε από το πουθενά και πολύ χάρηκα που ήρθες.
1: Του είπα ότι είμαι γλυκούλης.
0: Ναι, μου είπα ότι είμαι γλυκούλης. Μαρία, ξέρεις τι διαπίστωσα χθες? Πρέπει να έχει και πάρα πολύ ωραία πίτσα.
1: Το έχω πει ότι έχει πολλές επιλογές και σε brunch και σε αλμυρά.
0: Όχι, σε κάποια φάση κάτι μου έσπασε τη μύτη. Μύρισα μια φανταστική πίτσα και γύρισα και μια οικογένεια τουριστών. Έτρωγε μια υπέροχη πίτσα. Θα τη δοκιμάσω σε πρώτη ευκαιρία να δω αν είναι όσο νόστιμη μυρίζει.
1: Okay.
0: Φιλοσοφίες στα λιοντάρια, φιλοσοφίες στη φιλοθέση του PowerPoint και πλέον φιλοσοφίες στην αρχή ή στο τέλος της διδάλου, ανάλογα από πού πηγαίνεις, με τις νέες, τη νέα τρέλα του Ηρακλείου της μπουχατσομπουκίτσας, τις οποίες παίρνεις, φεύγεις και δεν κάνεις κανένα. Δεν λερώνεσαι, δεν
1: μόνο
0: αγχώνεσαι, δεν ψάχνεις να βρεις που θα κάτσεις, θα παίρνεις και φεύγεις και γεια σας. Φυσικά σε φαγητό εφαρμογές βρίσκεις ό,τι θες και 10% έκπτωση για delivery από το philosophies.gr. Αυτό το μικρόφωνο ήταν όλα μαζί. Όλα σε ένα νοικοκυριμένα. Πάμε να σου μάθω όλες τις διαφημίσεις του 90 τώρα. Θα φρίξεις.

0: Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω Up 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι Up 92,9.
3: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Up 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
8: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Να. Τι μακράκι, παιδί μου, μετακόμιση θα κάνεις?
1: Όχι, έφτιαχνα λίγο το μικροφωνικό μου εγκατάσταση. Τώρα μετακόμιση
0: μου ήρθαμε στο ραν, ταραν, ταραν, ταραν. Μια μετακόμιση θα κάνω από το σπίτι το παλιό.
1: Βεγγέλη,
0: συγγνώμη.
1: Ήξερες εσύ?
0: Όχι.
1: Απάντησέ μου και εσύ που με ακούς.
0: Σου είπα όχι τώρα, όχι δεν.
1: Αν με ακούς, είτε από το αυτοκίνητο, είτε από εργασιακό χώρο, είτε από το σπίτι, είτε από οπουδήποτε.
0: Είτε από ένα μικρό μετόχι στο Τσιφούτ Καστελί.
1: Αυτό. Ήξερες εσύ ότι το Twitter έχει μετονομαστεί σε χι, X, δεν ξέρω πώς
0: πάνε. Ναι, εδώ κανένα χρόνο μπορεί και παραπάνω, αλλά να σου πω κάτι. Κανείς δεν το λέει X.
1: Νόμιζα ότι είχε καταργηθεί εντελώς, γι' αυτό έχει βγει στην επιφάνεια το Threads.
0: Το Threads ήταν η απάντηση της Meta στο Twitter πρώην, στο X πρώην. Να σου πω κάτι, έχω σταματήσει να ασχολούμαι, αλήθεια.
1: Όχι, εντάξει, απλά βλέπω τώρα ότι οι νέες σειρές που έχουν ξεκινήσει, π.χ. το Μπλε Ώρες του Ανδρέα Γεωργίου, το Κρίνο και Αγκάθι με την υπέροχη Αναστασία Παντούση, η αγαπημένη μου ηθοποιός.
0: Το Κρίνο και Μεθό.
1: Το Dirty.
0: Κρίνο και Μεθό.
1: Και στον Dirty π.χ. γράφει εδώ πέρα ένα τίτλο ότι ενθουσιασμένοι λέει οι χρήστες του Χ, X. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς το προφέρουν.
0: X.
1: Okay. Με το τραγούδι της Νατάσης Θεοδωρίδου. Δεν ξέρω ποιο είναι. Θα μπορώ να δω, θα πω να ενημερωθώ.
0: Ενθουσιασμένος ο Γιάννης με το τραγούδι της Νατάσης Θεοδωρίδου.
1: Ναι, βλέπω εδώ πέρα ότι έχει πάρει, λέει, φωτιά το X. Γιατί η Εύα χώρισε τον Άγγελο στις Μπλε Ώρες για χάρη της μικρής.
0: Ποιοι είναι αυτοί, σταμάτα, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ένα σύριαλ στο Sky.
0: Ναι.
1: Έχω μπει να δω το πρώτο επεισόδιο στο Sky TV, παραδέχομαι, στο ίντερνετ, γιατί δεν μπορώ να τα βλέπω σε real ώρες προβολών.

0: Μπλε είναι μπλε.
1: Γι' αυτό λέγεται μπλε ώρες. Γιατί όλοι γύρω είναι. Και επειδή γυρίζετε και στο συγκεκριμένο, στο πύλιο, συγκεκριμένα στην Τσαγκαράδα Πυλίου, είναι ρε παιδί μου, βλέπεις αυτό το φόντο που και τα δέντρα γίνονται μπλε.
0: Μια απορία. Γιατί μόνο το χάραμα βρίσκονται. Και τι όρεξη έχουν να βρεθούν.
1: Παρακάτω.
0: Τι όρεξη έχουν να βρεθούν το χάραμα.
1: Γιατί δουλεύουν σε. Αυτός είναι ιδιοκτήτης μιας τεράστιας φάρμας και γυναίκα του μιας μεγάλης γαλακτοβιομηχανίας, κάπως και αυτά. Αυτή.
0: Α, και τα κοιμιάσανε. Έξυπνο.
1: Η σχέση δουλεύει στη συγκεκριμένη. Δηλαδή, μέχρι εκεί που είδα, αυτή σηκωνόταν στις 5 το πρωί, τη λέει ο άντρα τη που
0: πάει.
1: Που πας, λέει παραδόν, γέννησαν τα ζώα.
0: Κοντά έπεσα, ναι.
1: Ναι. Και κάπως έτσι. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα το συνεχίσω. Απλά τώρα να πω την αλήθεια. Έχω ξεκινήσει ήδη δύο σειρές που βλέπω. Την Έξαψη.
0: Έξαψη. Και το...
1: Όχι, Έξαψη. Τελικά. Είναι τη Θεοδωρίδου. Έξαψη παντού όταν σε βλέπω.
0: Είναι σε στίχους Βαγγέλη Μαρινάκη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Είμαι σχεδόν σίγουρος.
1: Δεν ξέρω γιατί να είναι.
0: Άκουσε με.
1: Φοβάμαι.
0: Είναι το ίδιο σοκαριστικό. Δηλαδή, όταν συνέβη αυτό, νομίζω ότι το εν λόγω κομμάτι σε στίχους Βαγγέλη Μαρινάκη. Με επιφύλαξε Γιάννη, εσύ που μας ακούς και ξέρεις τα άπαντα της Νατάσας, επιβεβαίωσέ μου ή διέψευσέ μου ότι το Έξαψη είναι σε στίχους.
1: Φοβάμαι.
0: Ψάχνει ήδη μακραγία, να δούμε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, και έχω ξεκινήσει και το Από ήλιο σε ήλιο που έχει να κάνει με την εξέγερση. Όχι.
0: Α, όχι.
1: Έχει να κάνει με την εξέγερση των μεταλλορύχων.
0: Μεταλλορύχων στην, ναι. Σε ποιο νησί μου είχες πει?
1: Στη Σέριφο.
0: Στη Σέριφο.
1: Mm-hmm.
0: Είδες που σε προσέχω.
1: Τότε που
0: είδες που σε προσέχω όταν μιλάς.
1: Σε συνεργασία με το τότε κόμμα των Φιλελευθέρων του Βενιζέλου, θεσπίστηκε τότε το 8ωρο. Η 8ωρη εργασία.
0: Πόσα ξέρει μακαράγι.
1: Έμαθα, δεν ξέρω.
0: Πλέον τα ξέρεις όμως.
1: Και επίσης και στις δύο σειρές υπάρχει κάτι κοινό. Παίζει ο Κίμων Κουρίς. Και ανακαλύπτω πόσο υπέροχος τελικά ηθοποιός είναι και αυτός.
0: Το δίνω.
1: Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Κάτι είχες να πεις για τον καιρό.
0: Δεν θυμάμαι. Είχα, αν έχετε απορία, σήμερα θα βρέχει. Εντάξει, σας κάλυψα σήμερα, Τετάρτη, θα βρέχει.
1: Έχει βγει ο ήλιος, καλά. Έχει φωτίσει και το στούντιο.
0: Λοιπόν, να σου πω, τον καιρό από εδώ πέρα που το διαβάζω κάθε φορά με εκθέτει ανεπανόρθωτα.
1: Ναι.
0: Να κάνω ένα disclaimer, σε περίπτωση που δεν καταλάβει. Μετεωρολόγοι δεν είμαστε. Είμαστε εδώ, σε χαρτάμε παρέα. Εντάξει. Και να σας συμβουλεύουμε. Λοιπόν, μετεωρολόγοι δεν είμαστε. Μπαίνουμε και βλέπουμε ότι σήμερα θα βρέξει, σήμερα θα έχει ήλιο. Κάθε φορά που λέω ότι σήμερα θα έχει ήλιο. Προχθές έβρεξε, με έλεγα λιοφάνεια πράγματα αυτό. Σήμερα λέω θα βρέξει. Εδώ αυτό γράφω. Όλη μέρα δείχνει βροχή. 12, 3, 6, 9, 22 βαθμοί θα πιάσει το μάξιμουμ στις 3 η ώρα. Λέει βροχή, βροχή, βροχή, βροχή. Και μου λέει έξω έχει ήλιο. Τι να κάνω, ρε παιδιά, πήγαινε στους χοχλιούς. Όλα αυτά από μένα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι για το Γιάννη ξεκάθαρα.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τη Μαρία Μακρέχη που με αφιέρωσε αυτό το κομμάτι με πάρα πολύ αγάπη.
1: Το έκανα.
0: Το έκανες.
1: Το έκανα.
0: Αυτά τα αστεία με τα μαλλιά μου.
1: Τι?
0: Με έχουν κουράσει πάρα πολύ.
1: Εσύ τι έχεις ξεκινήσει?
0: Με κούρασαν.
1: Χτες π.χ.
0: Με κούρασαν.
1: Χτες π.χ. που έφτασες πρώτος στο σταθμό.
0: Έτυχε.
1: Και μπαίνω άσχετο.
0: Ναι.
1: Και μπαίνω μέσα. Σου λέω, α, εδώ είσαι. Γιατί πιο πάνω είδα έναν που σου μοιάζει. Και μου λες, μου απαντάς, ναι, κατάλαβα, ταξίδι σε έναν καραφλό.
0: Μαρία, αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Στο έχω πει. Ότι
1: ναι.
0: Πίστεψε με, για κάποιο λόγο σε όλους εσάς τους φέροντες κόμοι, τι ώρα που τα λέω, εντάξει. Εμείς καραφλοί μοιάζουμε όλοι μετά, σαν πως είμαστε αδέρφια. Μου λέει, α, είδα ένα που σου μοιάζει. Και κοιτάω αυτό που μου μοιάζε και είναι ένας άσχετος άνθρωπος. Είναι 2-10, είναι 60 κιλά, με γαλάζια μάτια, απλά δεν έχει μαλλιά. Ίδιοι είστε, ίδιοι. Τι να σου πω τώρα.
1: Λοιπόν,
0: αυτά τα αστεία με κούρασαν. Με
1: μία
0: κούρασαν.
1: Κούτα, big choco, κρουασάν.
0: Αυτό σου το σφαίρεσε δίνω πάσα. Με κούρασαν, κούρασαν. Με κουρασάν. Μια κούτα με κουρασάν θέλει κανείς.
1: Λοιπόν, επειδή θα το κάνει.
0: Το
1: και θα
0: ήδη.
1: Το κάνω και εγώ.
0: Το κάνουμε.
1: Και είναι αντιδεοντολογικό, αντιεπαγγελματικό και όλα τα αντί. Μπες εσύ, καλέ μου άνθρωπε.
0: Αντιδιαιτητικό κατά κύριο λόγο. Το πιο βασικό είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν μας πειράζει. Μία τασταλή αξίζει σε όλους. Μπες, καλέ μου άνθρωπε, εσύ που μας ακούς, τρέχα και μπες στον Instagram του σταθμού A92,9.
0: Το Instagram που σας ανεβάζει.
1: Σούπερ, σούπερ giveaway. Έχεις μία κούτα δώρο Big Choco από τη Fresh Snack και από τον A92,9. Φυσικά, απλά ακολουθείς 3-2 βηματάκια, μη φανταστείς.
0: Τίποτα, απλά πράγματα.
1: Και μέχρι τις 2 του Οκτώβρη που θα γίνει η κλήρωση και ίσως είσαι ένας από τους τυχερούς.
0: Και αν απορείς, μια κούτα Big Choco, θα τα κάνω όλα αυτά. Σεπτέμβρης τελειώνει, Οκτώβρης, Νοέμβρης, ξεκινάει το ράβδισμα.
1: Σε ωραία. Βοηθάω κι εγώ στο ωραία. Big Choco, έχεις το ράβδισμα.
0: Μακράκι μόλις προσφεύγει να πάει να ραβδίσει ηλίες. Λοιπόν, όποιος
1: θέλει... Για να τρώω Big Choco.
0: Όποιος θέλει βοήθεια στο ράβδισμα...
1: Θα έχει και βεντέμα φέτος, ακούω.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια, αφού πέρσι πήγε κατά διαόλου, φέτος να μην έχει.
0: Δεν ξέρω πώς πάει αυτό.
1: Σου σε ενημερώνω, στη Γέργυρη δεν έχετε λιές.
0: Γενικά οι άλλοι άνθρωποι έχουν, εμείς δεν έχουμε, είμαστε φτωχοί. Δεν έχω λιές, τι να κάνω τώρα.
1: Χυλάνε και οι λιές.
0: Αφού δεν τις έχω γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, η Μαρία τα ξέρει αυτά γιατί είναι πιτσιρίκα ως γνωστόν. Τώρα θα πνιγεί, τώρα θα πνιγεί.
1: Θα πρέπει να ντρέπεσαι.
0: Εγώ, εσύ είσαι πιτσιρίκα και ως πιτσιρίκα είναι πάρα πολύ πιθανό και να χαλάσει το Samsung τηλέφωνό της ή tablet της ή wearable. Και γι' αυτό η Μαρία, σαν πιτσιρίκα που είναι.
1: Τα νεύρα της τα ρίχνει στον τοίχο.
0: Αυτό, ναι. Θα φύγει, θα πάει η Εύα 36, θα πάει στο Mobi Store, θα βρει τον Κώστα, τη Φωτίνη και το Στέλιο.
1: Καλημέρα,
0: θα πει,
1: στα παιδιά.
0: Τα έκανα χάλια. Πει, μην αγχώνεσαι, εμείς εδώ είμαστε εξουδετημένοι και στο φτιάχνουμε στο PKF. Τι το φτιάχνουν ή αν το έχει κάνει στην ταμούτρα, τη έχει φτιάχνει με τίποτα. Τα μούτρα είναι υπέροχα. Ήταν τρόπο του λέγει, μην κοιτά εμένα έτσι. Εντάξει, πω ένα βλέμμα που μου ρίξε. Δεν έχω δει πιο όμορφα μούτρα, Μαρία Μακραγή. Λοιπόν.
1: Δεν είπα κάτι καημένη.
0: Το βλέμμα στο αργεδό. Μέχρι τα φρύδια σηκώθηκαν. Το brow lift το ξεχάσαμε. Μην αναφέρω τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, τη πούνε Μαρία, το τηλέφωνο αυτό είναι στα εξών συνετέθη, ξέχασε το. Αλλά έχουμε εδώ πέρα και καινούρια και μεταχειρισμένα με εγγύηση και όλα τα καλά του Θεού έχουμε. Πήγαινε στη Mobi Store, Evans 36, πάρε τηλέφωνο 2810-28000 και τώρα η κυρία Μακράκη μπορεί να επιβεβαιώσει ότι όλα αυτά εγώ τα είπα χωρίς να τα διαβάζω και μπράβο μου.
1: Παιδιά, ναι, και μπράβο σου.
0: Είναι πολύ καλό.
1: Πάρα πολύ καλό. Congrats.
0: Αυτό γενικά, αλλά θυμηθείτε ότι η κούτα με τα τσοκομπίκ είναι εδώ πέρα, σας περιμένει και αν σας πέφτει πάρα πολύ, αφήστε μας 5-6 να τα έχουμε εμείς εδώ πέρα και πάρτε τα υπόλοιπα.
1: Παιδί μου, έτσι.
0: Δεν θα παραπονεθεί κανείς.
1: Και καλό του κάνουμε αυτό που
0: αυτό,
1: θα τα πάρει.
0: Ναι. Θυσία.
1: Γιατί είναι και διαιτητικά, όπως είπες, πολύ ορθώς.
0: Θυσία γινόμαστε για εσάς. Μαρία, έχω βάλει κιλά, πρέπει κάτι να κάνω γι' αυτό. Είναι αυτή η κατάσταση.
1: Και εγώ, Βαγγέλη μου, αλλά θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή.
0: Θα πάμε να μπει ξόχα, το συζητήσουμε.
1: Να ακούσουμε και μια ίδια δάμα που μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι που μπαίνει τώρα.
0: Έχω παχύνει σαν το λουλούδι. Άσχετο.

0: Top 5. Νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Καταγγέλλω το δορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
9: Και βγήκατε ραντεβού?
8: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
0: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
10: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, και εγώ τώρα είμαι αντιμέτωπος με ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεδομένου ότι η Μαρία Μακραϊκή είναι πιτσιρικά, πρέπει να βρω έναν τρόπο να κρατήσω το ενδιαφέρον αυτού του πολύ νέου ανθρώπου. Μη γελάς. Έχω πατήσει τα δικά σου λεγόμενα, εντάξει. Σε σένα και των φίλων σου.
1: Όλο αυτό συμβαίνει επειδή δεν θέλω να βγάλω τη νέα ταυτότητα, γιατί φοβάμαι πώς θα βγει η φωτογραφία, καθώς η τωρινή μου ταυτότητα που έβγαλα από τα 16 μου, που ήμουν πιτσιρίκα και έχει καθιερωθεί για αυτόν τον λόγο τώρα το inside joke με το πιτσιρίκα.
0: Έχει καθιερωθεί η φωτογραφία αυτή.
1: Ρε παιδί μου, δεν ήσουν εδώ την Παρασκευή, το μοιράστηκα αυτό το πράγμα με τους ακροατές και έλεγα ότι εξέφραζα ένα παράπονο, ας το πω, μία έτσι αμφιβολία.
0: Okay.
1: Λέω δεν θέλω να πάω να βγάλω την καινούργια ταυτότητα και αρχίζουν οι φίλοι μου και μου κοροϊδεύουν. Α, φοβάσαι, μην τσιμπαριστείς, μην...
0: Το χάραγμα του Αντίχριστου, μην τα λέμε τώρα.
1: Το χάραγμα του Αντίχριστου, το θεωρίες συνωμοσίας και κάτι τέτοια, ότι θα σε παρακολουθούν. Λέω, ρε παιδιά, δεν είναι αυτό, αλλά θα σας πω να μην με κοροϊδεύσετε, ωραία.
0: Αποκλείεται, αλλά πες.
1: Λέω, στην τωρινή μου ταυτότητα που έχω τώρα, που την έβγαλα από όταν ήμουν 16 ετών, πιτσιρίκα, είναι τόσο ωραία ταυτότητα που όλοι δεν διστάζουν λίγο όταν λένε δείξε μας ταυτότητά σου και τη δείχνουν από την ανάποδη. Εγώ τη δείχνω με πολύ περηφάνεια.
0: Ωραία, Μαρία, ξέρεις.
1: Και οι φίλες μου να θέλουν τόσο πολύ να δουν την ταυτότητά μου.
0: Ξέρεις τι βίωσα αυτή τη στιγμή, ξέρεις τι βίωσα. Ξέρεις πώς είναι να βλέπεις έναν άνθρωπο που σκάβει τον ίδιο το λάκκο και να μην μπορείς να σταματήσεις.
1: Συγγνώμη.
0: Πού είναι η ταυτότητά σου, φέρτη τώρα. Θέλω να τη δω τώρα.
1: Θα στη δείξει, εντάξει.
0: Αυτό. Τώρα στον αέρα. Θέλω
1: το
0: να
1: θέμα ότι είδαν οι φίλοι μου την ταυτότητα. Αλλά δεν εντυπωσιάστηκαν και πολύ.
0: Για φέρε, λοιπόν. Ψάξε, να γραφτείτε πρακτικά ότι αυτή τη στιγμή η κυρία Μακράκη ψάχνει την ταυτότητά τη. Ψάχνει την ταυτότητά τη.
1: Εντάξει, θα τη δείξω.
0: Τώρα στον αέρα. Θέλω...
1: Τώρα στον αέρα θα τη δείξω.
0: Θέλω η αντίδρασή μου να είναι legit. Να τη βρήκε ή ακόμα.
1: Θα τη βρω.
0: Πόσα πράγματα, ένα πορτοφολάκι έχει. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Λοιπόν, να σημειωθεί ότι η Μαρία Μακράκη ψάχνει την ταυτότητά τη. Και για να δούμε. Κάτσε, δεν φτάνω. Είναι τεράστιο στούντιο. Να σου πω κάτι, είσαι γλυκύτατη.
1: Είδε.
0: Είσαι γλυκύτατη. Εντάξει, είναι η πρώτη ταυτότητα που βλέπω. Μάλλον δεν τη είχαν εξηγήσει πώς λειτουργεί η ταυτότητα. Και η Μακράκη έχει βγάλει φωτογραφία ταυτότητα με το κεφάλι ελαφρώς γυρμένο. Είσαι φωτογράφηση. Είναι σαν οντισιόν για το GNTM. Θα τονίσει, ενώ δεν χάνω ποτέ ευκαιρία την κοροϊδέψα, θα τονίσουμε ότι η Μαρία Μακράκη στα 16 της, πόσο ήτανε. Τι πανέμορφο κοριτσάκι!
1: Είδες!
0: Γλυκύτατο!
1: Είδες!
0: Αλλά και τώρα είσαι μία.
1: Έλα, εντάξει, άστο τώρα. Τώρα μιλάμε ωραία, για την ταυτότητα.
0: Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι, τέτοια φωτογραφία δεν ξαναβγαίνει. Εντάξει, συγγνώμη που θα στο πω, συγγνώμη που θα στο χαλάσω, αλλά.
1: Και άμα δεις τις νέες ταυτότητες.
0: Με το χάραγμα του Αντίχριστου, ναι.
1: Έχω δει, ναι, αυτό. Φίλε, επειδή έχω πάει και τη γιαγιά μου να βγάλει ταυτότητα, τη γιαγιά από τη Γαλλίφα.
0: Μην ξεχνιόμαστε, δεν έχουμε
1: να πει. Η κάμερα διεισδύει, ρε φίλε, μες στη μούρη σου. Και εμείς, οι πιτσιρίκες που υποφέρουμε από την ακμή, οι αιώνια έφηβες εμείς που έχουμε την ακμή. Μπαίνει η κάμερα, δηλαδή πρέπει να σου δείχνει και όλο το εσωτερικό.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Φιλική συμβουλή.
1: Για εγώ να πάω να βγάλω λοιπόν την νέα ταυτότητα.
0: Φιλική συμβουλή σε όλους τους ακροατάς του A92,9 το ραδιόφωνο που σας ανεβάζει. Αν πάτε να βγάλετε φωτογραφία για επίσημο έγγραφο, ταυτότητα, διαβατήριο, πάσο, κουπόνι συστήου, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μου έρθει κάτι άλλο που να έχει πάνω φωτογραφία. Λοιπόν, μην πάτε στο τμήμα να στραβήξει ο αξιωματικός υπηρεσίας.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Πας σε ένα φωτογράφο και πας.
1: Δεν γίνεται, όχι. Απαραίτητο στο τμήμα πρέπει να φωτογραφηθείς εκείνη τη στιγμή.
0: Όντως.
1: Προφανώς, γι' αυτό είναι οι νέες ταυτότητες. Για να καταρρευθούν οι υποστολιπλαστές.
0: Οκ. Επειδή νόμιζα ότι μπορείς να πας με δικιά σου φωτογραφία.
1: Ούτε ο Βαγγέλης έχει βγάλει την ταυτότητα.
0: Εμένα γράφει πάνω το θρύχευμα.
1: Εμένα
0: που την έχω κόψει στη γωνία και α μην έχω παντρευτεί. Εμένα γράφει πάνω Βασίλειο της Ελλάδος. Τι θες τώρα. Εμείς βλέπαμε η ενέφτα παιδικά, είπαμε. Αναφέρθηκε. Δεν σε συγχωρήσω ποτέ, με ρώτησε αν η διαφήμιση που αναφέρεται στην Ιενέα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να είσαι πιτσιρίκα, Μαρία Μακράκη, αλλά εντάξει. Και μετά δεν με έχουν πάρει τα χρόνια. Με έχουν πάρει.
1: Next.

0: Και φυσικά δεν ξεχνάμε ποτέ ότι μαζί μας έχουμε πάντα το ICPS College, το Ινστιτούτο, το Κολέγιο των Ερεπιστικών. Τι κακό μας βρήκε, κάτι δεν...
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι έχουμε ένα τεχνικό θέμα, ένα πρόβλημα, ένα το οτιδήποτε κανείς δεν ξέρει. Πάρω ξεκίνησα να λέω κάτι πολύ ενδιαφέρον, ξαφνικά επήλθε η καταστροφή του σύμπαντος.
1: Κάνω εγώ.
0: Έτσι φαίνεται, επεισόδιο το κυρία Μακράγη. Πάρτε το άλλο μικρόφωνο κυρία Μακράγη, είναι όλο δικό σας. Κάτι κακό μας βρήκε. Όχι, εγώ σε έχω κλείσει απλά. Ναι, δεν είναι αυτό. Πάρε το άλλο, πώς λέω, παιδί μου. Οπ, εδώ έχουμε Μακράγη.
2: Έχουμε
0: Μακράγη. Γιατί πού θα πάμε χωρίς τη Μακράγη? Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έλεγα πριν, ο δαίμον της τεχνολογίας μας κάνει επίθεση. Αλλά εμείς, σαν επαγγελματίες, θα το λύσουμε κατευθείαν και χωρίς να πάρει κανείς χαμπάρι πέρα από το αφεντικό που είναι ακριβώς εδώ πέρα. Ναι, αλλά το λύσαμε. Λοιπόν, έχω μαζί μας το ICPS, το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, με εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. 37 χρόνια εμπειρίας στους τομείς αυτούς και είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό αναγνωρισμένο κολέγιο στην Ελλάδα. Είχαμε και τη συνέντευξη του κ. Παπά τις προάλλες, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για 4 εξειδικευμένα μπάτσελορ, 15 μάστερ και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα που δίνονται από το ICPS σε συνεργασία με το University of Lancashire. Οι σπουδές γίνονται και διαζώσεις και υβριδικά, δηλαδή και εξ αποστάσεως, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να πεταχτείτε μια ματιά στο νέο κόσμο στις εγκαταστάσεις του ICPS.
2: Ηλιαλίου 81.
0: Φυσικά στο νέο κόσμο. Και φυσικά έχουμε και υποτροφή και εκπτώσεις μέχρι 39% για τις εγγραφές. Εάν είστε άνθρωποι, όχι απαραίτητα νεαροί υποψήφοι φοιτητές, αλλά και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας με υποχρεώσεις, καλή ώρα, μιλάω για μένα, που τους ενδιαφέρουν οι σπουδές σε αυτούς τους τομείς, σε αυτούς τους κλάδους, το ICPS ουσιαστικά είναι μονόδρομος για αυτή την απόφαση ζωής. Πληροφορίες περισσότερες αν θέλετε www.icps.college ή στο 210-645-6565. Επειδή τα παράστατα έχουν επιστρέψει, πάμε να ακούσουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη φυσικά και θα δούμε τι κακό μας βρήκε και θα το λύσουμε επιτόπου, γιατί είμαστε στον 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανέβαζε.
2: Βαρύ.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
8: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
9: Είμαι η Άννα.
10: Είμαι ο Λάκης.
11: Είμαι η Αφροδίτη.
12: Είμαι ο Γιάννης.
13: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
14: Είμαι η Αγάπη.
15: Είμαι ο Δημήτρης.
16: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
17: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
18: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
19: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
6: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
20: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
21: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
20: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
21: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και που λες μακράκι όταν συνέβη στον αέρα, δεν μπορώ να πω τι λέγαμε πριν.
1: Κρίμα.
0: Κρίμα, ε.
1: Ναι.
0: Έφυγε από τη Ρίκα γι' αυτό. Τι κάνετε, πώς είστε εδώ πέρα με τη Μαρία Μακράκη, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν ξέρετε πόσο πολύ την αγαπάω αυτή η γυναίκα. Ψέματα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Σε συμπαθώ σαν φίλη και συνεργάτηδα.
1: Εντάξει, δεν είναι, μου φτάνει.
0: Λίγα σχοπή. Λίγα σχοπή κατά καιρούς. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Έχω πολλά περισσότερα.
0: Είσαι εσά που σε κάλεσε για μπουγάτσα και ήρθες τρέχοντας, χωρίς να πεις καμία βομολογία στα μηνύματα που ανταλλάσσεις. Σταμάτα, έχουμε επισκέψεις.
1: Ναι.
0: Έχουμε επισκέψεις, θα ήθελα να είμαστε κύριοι. Δηλαδή, να φύγει ο άνθρωπος και μετά να βγάλουμε ξεκατριαστούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας εδώ πέρα τον κύριο Βασίλη Τριγώνη. Πολύ χαρά μας. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Ο Βασίλης, απόφυτος ΤΕΦΑ, απόφυτος διοίκησης επιχειρήσεων και φυσικά κύριος ιδιοκτήτης και πρωτομάστορας και CEO.
2: Πρωτομάστορα, αυτό μου άρεσε.
0: Ναι, αυτό. Και ό,τι άλλα τρία αρχικά θέλετε. Πες μας, Βασίλη.
2: Αρχικά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Όχι, όχι, που είσαι πρωτομάστορας, αυτό. Το αναφέρεις εσύ με πάθος.
2: Πρωτομάστορας, ναι, στο γυμναστήριο του Γυμνάζιου, στην 62 Μαρτύρων και στην Ούλοφ Πάλμε, εδώ στο Ηράκλειο. Πρωτομάστορας. Αφού μ' άρεσε, καλό, θα το κρατήσω και νομίζω θα το βάλω και στο βιογραφικό μου, νομίζω.
0: Βασίλη, να σου πω κάτι, να φύγει από μέσα μου. Και μετά να συνεχίσουμε σαν να μην συνέβη ποτέ.
2: Ναι, γιατί σε βλέπω ότι έχεις πιστεί.
0: Ναι, ναι. Μπορεί κάποιος να έρθει στο gymnasium.

0: 712.
1: Μπορούμε να το αναλύσουμε αυτό σε ένα άλλο μικρόφωνο. Τώρα να αναλύσουμε αυτό που είπες, ότι ήκρε πάλι των διακοπών. Αυτό. Γιατί εμένα έχει περάσει και ένας μήνας από τότε που έκανες διακοπές μου. Εσένα τρεις-τέσσερις μερούλες.
0: Όπως βλέπεις, Μαρία, έχω πάει διακοπές.
2: Καταρχάς πήγατε διακοπές.
0: Πήγα μια μισή μέρα.
2: Μια μισή μέρα.
0: Ολόκληρη.
2: Και εσύ?
1: Εγώ πήγα πέντε.
2: Πέντε μέρες.
1: Τις πάλευα όμως ένα χρόνο.
0: Δημήτρη, Βασίλη, από την ερώτηση καταλαβαίνω ότι η μία μισή μέρα σου φάνηκε ότι είναι κάτι που
2: κάνουμε. Καταρχάς έχω και μία κόρη τώρα, οπότε οι διακοπές φέτος ήταν. Δηλαδή ακούω διακοπές και ξέρεις, αναπολώ. Ωραία ήταν που πήγαινα παλιά.
1: Κατανοώ και συμπάσχω και συμπάσχω και άλλοι έχουν μία κόρη.
0: Και άλλοι έχουν μία κόρη. Τα σημερινά κορίτσια είναι αυτές άξιες να ανοίξουν οικογένεια. Παίρνουν τα κοπέλια, θα τα παρατάνε από εδώ. Κάθε μέρα, κάθε
1: και
0: μέρα.
1: Εμείς τα παίρνουμε μαζί.
0: Για σένα λέω τόση ώρα, δεν κατάλαβε. Λοιπόν, περίμενε τώρα, μας έχει πιάσει η βλαγία και είναι ο Βασίλης εδώ. Βασίλη. Οι διακοπές τελειώνουν, μπαίνει ο χειμώνας και όλοι θυμούνται ότι έχω πάρει 23 κιλά σε ένα μήνα. Πώς ξεκινάει ένας άνθρωπος την ανασύνταξη της σωματικής ανακατάταξης και επιστροφή σε νορμάλ μυϊκή μάζα και κιλά?
2: Εντάξει, αρχικά πρέπει να θέλει.
0: Είναι πολύ βασικό.
2: Να από το ότι πρέπει να θέλει.
0: Υποχρεωτικό δεν είναι.
2: Ναι, και επίσης το πλέον το πιο καλό θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι ότι δεν πάμε για να γίνουμε μοντέλα πλέον. Αυτό είναι σιγά σιγά ευτυχώς περνάει. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε πλέον είναι να έχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα, να μην τρελαθούμε, να έχουμε λίγο έλεγχο στο στρες μας, να μην νιώθουμε, αυτό το, αυτή την πίεση ανάμεσα στο στήθος όλη μέρα επειδή οι υποχρεώσεις τρέχουν. Και ευτυχώς, ευτυχώς για μας η γυμναστική βοηθάει όλων των ειδών η γυμναστική. Δεν θα πω μόνο για το γυμναστήριό μας, όλων των ειδών η γυμναστική βοηθάει έτσι ώστε να ανασένουμε λίγο πιο ήρεμα, να κοιμόμαστε καλύτερα το βράδυ, να έχουμε καλύτερη διάθεση και γενικότερα να ζήσουμε περισσότερα χρόνια καλύτερα.
0: Αμέσως, διόρθωσε με, σίγουρα ξέρεις παραπάνω, εγώ ότι έχω διαδογική. Αμέσως, η άσκηση βοηθάει τον οργανισμό να κρύει ενδορφίνη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και μόνο που γυμνάς είσαι πιο χαρούμενος, ας το πούμε έτσι.
2: Ισχύει.
0: Χοντρικά το λέμε τώρα.
2: Δεν νομίζω ότι έχει πει κάποιος ποτέ πω τι κακή προπόνηση ήταν
0: αυτή.
2: Τι κακή προπόνηση ήταν αυτή που έκανα, ξέρω εγώ, ήταν χάλια.
0: Πάρα πιο να ξεχάσω.
2: Ναι, δηλαδή συνήθως αυτό το νιώθεις λίγο πριν μπας. Πριν μπας λες πώς θα πάω, πώς θα σηκωθώ, πώς θα φτιάξω τσάντα. Δουλεύω, είμαι κουρασμένος. Όταν πας, μετά αυτό αλλάζει. Είτε κάνεις κάτι έντονο, είτε κάνεις απλά κάτι. Είτε έκανες κάτι για σένα.
0: Και πρακτικά αυτό που λένε πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ασχολούνται με γυμναστική, λένε πάμε για ένα περπάτημα, πάμε για ένα περίπατο. Εντάξει, μπορεί να είναι πολύ χαμηλή ένταση άσκηση, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πάμε λίγο να ξεσκάσουμε, να ξεχαστούμε, να κουνήσουν λίγο εμείς, να κινηθεί το αίμα και να νιώσουμε ένα τσι καλύτερα βραδιά. Το καθόμαστε σαν τη χοντροπατάτα στον καναπέ για να βλέπουμε διαφημίσεις.
2: Αν σκεφτείτε παλιά πώς ζούσαμε, που εντάξει, παλιότερα δεν ήταν τόσο υποχρεωτικό. Και το λέω υποχρεωτικό γιατί πλέον η ζωή μας το έχει κάνει. Το να πηγαίνεις κάπου και να κάνεις κάτι συγκεκριμένο σε ένα γυμναστήριο, ας πούμε. Παλιά σηκώναμε, παλιά κουβαλούσαμε, παλιά πηγαίναμε με τα πόδια. Παλιά κάναμε το ένα, κάναμε το άλλο. Τώρα η ζωή μας είναι καθιστή.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Η στατική. Το φαγητό που τρώμε είναι δύσκολο να είναι καλό. Και το λέω ότι είναι δύσκολο να είναι καλό γιατί και προσωπικά έχω προσέξει ένα διαστήματα, έχω κάνει. Προσπαθώ να δοκιμάζω ό,τι κυκλοφορεί έτσι ώστε να έχω άποψη. Και είναι δύσκολο να κάνει κάποιο διατροφή. Εγώ το σέβομαι και το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά ουσιαστικά το θέμα είναι αυτό. Δηλαδή ότι πρέπει κάποιος να σε πάρει από το χεράκι και να στα δείξει ένα-ένα, βήμα-βήμα.
0: Βασίλη, θα σε έχουμε εδώ πέρα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Οπότε να μην τα πούμε όλα σε ένα μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια. Και εμείς επιστρέφουμε με τον Βασίλη Τριγώνη και τη Μαρία Μακράκη. Φυσικά, γιατί με κοιτάει σαν να θέλει να με δει, που θέλει, δίνει κάτι.
1: Με περισσότερα.
0: Σταμάτα.
1: Άσε.
0: Η ίντριγκα φέρνει ακροαματικότητα. Go with the flow. Λοιπόν, και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Και πάλι εδώ εμείς με εκλεκτό καλεσμένο τον κύριο Βασίλη Τριγώνη. Καλημέρα και πάλι, Βασίλη, για ποιο δεν μας άκουσε.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα.
0: Ενημερωτικά, παιδιά, είστε ελεύθεροι. Ξέρετε, το Viber είναι ανοιχτό συνέχεια 6931-929-929. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση τώρα που έχουμε πέρα τον ειδικό για θέματα εκγύμνασης, fitness, ευζωίας, ας το πούμε έτσι, feel free. Ό,τι απορία, ό,τι ερώτηση έχετε, ο κύριος Τριγώνης είναι εδώ πέρα να απαντήσει κάθε ερώτηση. Και αν είναι και λίγο ανόητη, θα την κοροϊδέψουμε.
2: Λοιπόν, έτσι, έτσι. Έχω να πω ότι πάντα μόλις εντυπωσιάστηκα, γιατί έχουν ένα υπέροχο site.
0: Α, συγγνώμη.
2: Έτσι, οι δύο διευθύνσεις του γυμνάσιου έχουν ένα τέλειο site, θα το μοιραστούμε σε λίγο. Το οποίο εγώ μία απλή ερώτηση έκανα εδώ στο Βασίλη. Τι άλλες υπηρεσίες έχουμε εκτός από όργανα? Και μου λέει, για μπες στην αρχική εδώ που είσαι, λέει, για πάτα αυτό, κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Και είναι σαν παιχνιδάκι που απλά σε βάζει σε ένα τεστ ερωτήσεων, ας το πούμε. Και στο βγάζει με έναν υπέροχο τρόπο. Έχω εντυπωσιαστεί αυτή τη στιγμή.
0: Βασίλη, ξέρεις,
2: δεν το έχω ξαναδεί.
0: Ξέρει τι έχει ενθουσιαστεί τόσο πολύ η Μακράγη, ξέρεις, Βασίλη? Γιατί είναι πιτσιρίκα. Απλά το αναφέρω, ναι. Είναι κάτι δικά
1: πριν που λέγατε κάτι για ταυτότητα.
0: Αυτό, ναι. Ας μην το αναφέρουμε. Λοιπόν, Βασίλη, στο θέμα μας. Γιατί αν μας αφήσεις, θα μιλάμε μέχρι αύριο. Σεπτέμβρης, γύρισαν από διακοπές. Ξεκινάει τώρα η νέα σεζόν. Κανείς δεν έχει τρελή όρεξη. Αλλά τι έχεις να πεις σε έναν άνθρωπο που είναι στη φάση των μωρέ πρέπει, και το λέει τώρα 8 χρόνια. Μωρέ πρέπει, αλλά το πρέπει από το πάω έχει απόσταση. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον, να του δώσουμε μια μικρή σπροξιά, α το πούμε έτσι.
1: Ρε παιδί μου, όταν δεν σου αρέσει ένα φαγητό, ας πούμε, αλλά το ψημά να σου και το βλέπεις και λες, να μην δεις πω, μην απογοητεύσω. Τρως την μπουκιά την πρώτη, μετά μπορεί να έρθει η όρεξη.
0: Αυτό δηλαδή, ακριβώς.
1: Δηλαδή, πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα ο άλλος, να έρθει, να ξεκινήσει αυτό που θα ήθελε να δει τον εαυτό του να γίνεται καλύτερος, να ξεκινήσει είτε τη γυμναστική του, είτε οτιδήποτε θέλει να ξεκινήσει, να κάνει τον πρώτο βήμα. Θες να ξεκινήσει να παίζει βιολί.
0: Ναι.
1: Αν δεν βρίσκω το δάσκαλο να το ρωτήσει τρία πράγματα, πώς θα ξεκινήσει να παίζει βιολί?
0: Μου θυμίζει, ξέρει, αυτό που λέμε συνέχεια. Αχ, να πιάνω τον Τζόκερ, έπαιξε. Όχι. Πώς θα το πιάσει? Κάνε μια απόπειρα.
1: Εντάξει, με τον Τζόκερ τώρα, επειδή και η μάνα μου παίρνει τα λαχεία κάθε τρεις και λίγο. Και δυστυχώς δεν έχουμε πιάσει τίποτα ακόμα.
0: Αλλά έχει μια πιθανότητα ελάχιστη, αλλά μια πιθανότητα παραπάνω από κάποιον που δεν πήρε. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Όταν επίσης έρχεται όμως και μου λέει, δες, 10 ευρώ πήρα πίσω, να πάρω το επόμενο. Λέω, άρε, μάνα, τα βγάλαμε τα λεφτά μας.
0: Ωραία, είναι αυτό ακριβώς.
2: Μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα. Πάρεις την απόφαση να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου και για το εγώ σου. Γιατί μπορεί να έχει ο καθένας διαφορετικούς στόχους, όπως λέγαμε και off μικροφόνου προηγουμένως.
0: Το βασικό είναι να βάλεις στόχο. Το πάω γυμναστήριο, δεν λέει κάτι.
2: Μπορεί να θέλει να κάνει αφαίρεση, να διώξει λίπος από πάνω του. Κάποιος θέλει να έχει καλύτερη ευεξία. Κάποιος θέλει να αναπνέει καλύτερα. Κάποιος θέλει να διώξει το στρες. Δηλαδή είναι πάρα πολλά που συνδέονται και σου δίνει ένα κίνητρο κάτι να ξεκινήσει γυμναστική. Εγώ παράδειγμα, επειδή είμαι λίγο, το ξέρεις πολύ καλά εσύ.
0: Πολύ καλά, δεν ξέρω, θα
2: είμαι
0: σίγουρα
2: λίγο,
0: το ξέρω.
2: Είμαι λίγο, ρε παιδί μου, με την υγεία προληπτική και αυτά, και θέλω να κάνω τις εξετάσεις μου μία με δύο φορές το χρόνο και να είναι καθαρές. Ωραία, όσο μεγαλώνουμε, αναπόφευκτα κάποια πράγματα αλλάζουν.
0: Μαρία,
2: οπότε
0: θα μια
2: εννοείται
0: τώρα
2: ότι πρέπει να συνδυάζουμε τη σωματική άσκηση σε όλο αυτό.
0: Άκουσα, το κάνεις αυτό. Βρες κάτι εξετάσεις που είναι καλές και σ' αρέσουν και απλά λες την ημερομηνία.
2: Σώθηκα.
0: Εγώ αυτό
1: και βλέπω μόνο αυτές.
0: Ναι, βλέπω αυτές.
2: Σώθηκα, δεν το ήξερα.
1: Κοιτάξτε, πάντως πρέπει να κάνουμε γενικά όλοι μια εξέταση βασική κάθε χρόνο.
2: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά βλέπεις ότι τα ποσοστά διαβήτη έχουν αυξηθεί κατά 70%. Είναι το πιο τρομακτικό. Δηλαδή, πλέον επειδή έχει βγει και καλώς έχει βγει να υπάρχει το μηχάνημα ενσωματωμένο πάνω στο βραχίωνά σου, ώστε να σκανάρεις, να βλέπεις τα επίπεδα και να κάνεις την κατάλληλη ινσουλίνη, να πάρεις το χάπι και αυτά.
0: Μόνο που τα βλέπεις.
2: Ναι, προφανώς. Μόνο που τα βλέπεις, εγώ ανησυχώ πάρα πολύ γι' αυτό. Άρα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και πρόληψη γι' αυτό.
0: Λογικό να είσαι ενημερωμένη.
2: Και μόνο που στη γειτονιά σου υπάρχουν.
0: Έλα, σου λέω καλά λόγια στα
2: μάτια.
0: Εμείς που έχουμε φέρει τον άνθρωπο, πώς θα μας πει ο Βασίλης?
1: Πάντως γενικά, καλό είναι. Εντάξει, αυτό που λέει τώρα εδώ η Μαρία είναι σωστό, ότι ναι, είδα αυτή την εξέταση και έτρεξα. Καλό είναι, ξέρεις, σιγά να μπει στον κόσμο, ότι δεν χρειάζεται καν να τρέξεις.
2: Γι' αυτό μιλάω
1: για
2: πρόληψη.
1: Δεν χρειάζεται να τρέξεις, χρειάζεται, μπράβο, να κρατήσεις αυτό το σταθερό, ότι αρχικά όλοι γροστάμε μία ώρα στον εαυτό μας. Όλοι.
0: Αυτό ήθελα να πω πριν, ότι ασχολούμαστε με τη δουλειά, με όλοι, το σπίτι, με τα αμάξι, με το ένα. Με τον εαυτό μας ασχοληθεί κανείς. Όχι, αν δεν ασχοληθείς εσύ, κανείς άλλος δεν ασχοληθεί.
1: Και η γυμναστική, ας πούμε, εντάξει, τώρα μπορεί να ακουστεί λίγο κάπως, θα πρέπει να μπει στη ζωή μας όπως πάμε κάθε μέρα τουαλέτα, όπως τρώμε κάθε μέρα φαγητό, έτσι κάθε μέρα θα πρέπει να έχουμε και μια ενεργειακή καύση στον οργανισμό μας για να δουλεύει καλύτερα καρδιά, όργανα, τα πάντα. Δηλαδή δεν μιλάμε για υπερβολές, αυτά τελειώσαν. Μιλάμε για
0: απλά καθημερινά πράγματα.
1: Ναι, η ώρα που χρειάζεται ο καθένας για να γυμνάζεται, με ρωτάνε συνέχεια πόση ώρα, πόση ώρα, δεν μπορεί να έχω ώρα κτλ. Μισή ώρα. Δεν έχεις μισή ώρα.
0: Ώρα βρίσκεις για κάτι που θες, βρίσκεις πάντα
1: και
0: ώρα.
1: Και πες ότι δεν είναι ποτέ μισή ώρα, γιατί όντως είναι ψέμα αυτό το μισή ώρα. Δεν είναι μισή ώρα, γιατί πρέπει να φτιάξω ζάντα μου 15 λεπτά.
0: 10 λεπτά να πας, 10 να γυρίσεις.
1: Θέλω 10, θέλω 10, θέλω 10, υπολόγισέ μου, θέλω 1 ώρα και 15 λεπτά. Ωραία. Την έχεις. Την έχεις. Δύο φορές τη βδομάδα την έχεις.
0: Μην βλέπεις οικογενειακές ιστορίες στον Αλφα. Μου ήρθε τώρα αυτό. Πήγε γυμναστήριο, ρε παιδί.
1: Επίσης, πολύ σοβαρό και αυτό που είπες τώρα. Αν ανοίξουμε τώρα όλα τα κινητά μας και μπούμε στο χρόνο επί οθόνης και δεις πόση ώρα είσαι στο Instagram ή σε social media που να έχεις το κινητό, γιατί μπορεί να μην έχεις Instagram. Παιδιά, άμα έχεις 4 ώρες τη μέρα σε social media.
0: 4 είναι λίγες.
1: Ναι, σου λέω.
0: Να ξέρεις, ο μέσος όρος είναι γύρω στις 8.
1: Ωραία. Άρα δουλεύεις στο Instagram, λογικά. Χτυπάει κάρτα.
0: Ναι, δηλαδή σου λέω. Αν
1: βάζει ένσημα.
0: Και το δικό μου και το δικό σου και οποιοδήποτε. Δηλαδή, ναι, ναι. Βασικά πρόκληση. Μπείτε τώρα και δείτε όλοι.
2: Υπάρχει και εβδομαδιαία σύνοψη.
0: Και θα πείτε ότι έχω κάτσει 2 ώρες, έχω κάτσει 3 ώρες. Θα δείτε ότι πήρε στις 8 ώρες και δεν το έχει χαμπάρει. Όχι στο Instagram.
1: Εγώ δεν θα παίξω.
0: Ανοιχτή οθόνη.
1: Εγώ δεν θα παίξω γιατί θα σας νικήσω, επειδή δεν έχω την εφαρμογή του Instagram καθόλου.
0: Όχι, γενικά ρε παιδί μου, αλλά μηνύματα στο, στο οτιδήποτε. Πόση ώρα κοιτάμε την οθόνη του κινητού.
1: Ναι.
0: Όλοι λένε ότι 2 ώρες, 3 ώρες, μου αρέσει σιγά, πόσο να είναι. 1-8 ώρες είναι μίνιμουμ.
1: Δεν ακούς και την απάντηση καμιά φορά. Κάνω δουλειά.
0: Εντάξει.
1: Όχι, όχι, εγώ το σέβομαι. Κάνεις δουλειά. Ναι, οκ. Κάνε δουλειά. Βάλε, μην ενοχλείτε. Να μην σου κάνει 15 ειδοποίησεις από πάνω και σου χαλάνε τέτοιο. Και θα δεις πώς θα βρεις, όχι μία ώρα.
0: Που η δουλειά του πεντάλεπτου γίνεται μία μισή ώρα. Ναι. Μετά.
1: Θα βρεις 4 ώρες μέσα στη μέρα να διαβάσεις, να πας βόλτα με τα πόδια, να δεις τους φίλους σου, να πας γυμναστήριο. Και το άφησε τελευταίο το γυμναστήριο, έτσι. Να μαγειρέψεις, να φάει.
0: Ναι, να ζήσεις, αυτό.
1: Να είσαι παρόν.
0: Και όχι, αν είναι να το κάνεις αυτό, κάτω, δεν θα σου πούμε εμείς. Θες να κάνεις να βλέπεις Instagram κάνοντας ποδήλατο. Ένα στατικό ποδήλατο. Και ίδιο πράγμα δεν είναι.
1: Ναι, δηλαδή, και περνάει και πιο ευχάριστα.
2: Δηλαδή, αυτά είναι δικαιολογίες που λένε εξ ανάγκης, αναπόφευκτα.
0: Παιδί μου, όταν έκανα ποδήλατο, γιατί έκανα καθιστό ποδήλατο, εγώ που έβλεπα, έβλεπα Netflix.
1: Ναι,
0: έβαλα Netflix, έβλεπα και έκανα. Έβλεπα ένα επεισόδιο, ήταν μισή ώρα. Να κάνω μισή ώρα ποδήλατο απλά.
1: Κοίτα, ένα πολύ ωραίο πράγμα που μπορείς να κάνεις με το κινητό σου όταν κάνεις άσκηση είναι να βρεις ένα audiobook το οποίο θα σου αρέσει σαν τίτλο, σαν ιστορία, σαν θέμα. Μπορεί να μαθαίνεις πράγματα για επιχειρήσεις. Μπορεί να μαθαίνεις πράγματα για να σου αρέσει μια επιστημονική φαντασία. Μπορεί να σου αρέσει ο Harry Potter.
0: Μπορεί να ακούς αυτό που πέρασε. Ναι,
1: μπορεί να σου αρέσει ο Harry Potter. Αξιοποίησε το. Υπάρχει τεχνολογία. Πλέον βάζεις τα ακουστικά σου και ακούς ένα βιβλίο όσο κάνεις και κάτι ακόμα. Οπότε η μισή ώρα, η μισή ώρα περπάτημα που. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για έρευνες και παγκόσμιους οργανισμούς υγείας και κουραστικά πράγματα, αλλά θες τουλάχιστον 6.000 βήματα τη μέρα. Πρέπει να τα κάνεις. 6.000 βήματα.
0: Το μηχάνημα, αν μόνο του βάζεις πράγματα και δεν τα καίει, ναι, θα ξεχυλήσει. Είναι απλό το.
1: Να πάω να πω ένα στεράκι. Αν δεν κάνεις καθόλου βήματα σήμερα, μην το πω και πάει αύριο κάποιος και κάνει 6.000 βήματα τη μέρα, δεν ξεκινάς με 6.000, ξεκινάς με 2.000, 3.000, 4.000 και μετά πας στα 6. Γιατί θα σας πω ένα βιωματικό παράδειγμα. Ήμασταν σε ένα συνέδριο συγκεκριμένα μακροζωίας, longevity, και βγαίνει μια κυρία και λέει εγώ μεγάλη ηλικία, μεγάλη, ξεκίνησε γυμναστική στα 63. Ξεκίνησε γυμναστική.
0: Πιο μεγάλη από μένα, αγχώθηκα που θα πήγαινε. Αυτό, οπότε εντάξει, μίλα ελεύθερα.
1: Ξεκίνησε γυμναστική στα 63. Δεν είχε ξανακάνει κάτι και έβλεπε παντού. Πρέπει να κάνει πιλάτες, πρέπει να κάνει περπάτημα. Αυτά που σα λέω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτά έβλεπε παντού. Και πάει γυναίκα, ξεκινάει περπάτημα κάθε μέρα και κάνει 3 χιλιόμετρα, 4. Προσπαθούσε να κάνει 3 με 4 χιλιόμετρα τη μέρα. Και να κάνει και 2 με 3 πιλάτες. Δεν θυμάμαι αν έκανε κρεβάτι ή αν έκανε στο στρώμα. Και μετά από ένα διάστημα χιμηνών έπαθε ένα πρόβλημα στον τένοντα στο πόδι, γιατί δεν άντεχε το βάρος της και το επίπεδό της τη δώσει περπάτημα τη μέρα. Και έκλαιγε η γυναίκα όταν το έλεγε και λέει η γυμναστική, ξέρω εγώ,
0: είναι η ζωή μου,
1: ήθελα να κάνω τη γυμναστική μου και τώρα 2 μήνες δεν μπορώ να κάνω γιατί έβγαλα πρόβλημα. Και στο συνέδριο αυτό ήτανε ορθοπαιδικοί, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, διατροφολόγοι, όλοι. Και την πιάνει ο φυσικοθεραπευτής και της λέει: ποιος σου είπε να περπατάς 3 χιλιόμετρα κάθε μέρα? Στο είπε κάποιος? Όχι, λέει, μόνη. Βλέπεις ότι υπάρχουμε, λέει, όλοι εμείς. Όλοι εμείς υπάρχουμε εδώ πέρα. η δουλειά μας.
0: Κάνε μια ερώτηση.
1: Ρώτα μας. Δεν θα σου πάρει κάποιος λεφτά για να το ρωτήσεις με πόσα βήματα να κάνουμε και να περπατήσουμε.
0: Κάνε ένα.
1: Ένα.
0: Έτσι πάει. Βασίλη, με συγχωρείτε.
1: Ξεκινάμε αργά και σταθερά.
0: Ωραία, ξεκινάμε με κακό παιδί, γιατί τέτοιο είμαι.
1: Πάμε, βάλε.
0: Και επιστρέφουμε με τον Βασίλη Τριγόη να ακούσουμε ακόμα περισσότερα ενδιαφέροντα πράγματα για το πώς θα σηκωθούμε από καναπέδες, διβάνι και τη βάνο κασέλες. Να αγαπήσουμε λίγο τον εαυτό μας, όχι κάτι άλλο. Το πιο απλό πράγμα.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε εσείς στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
3: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
3: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
3: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
3: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
3: Όχι, σε ποια?
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
3: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
3: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-920-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
3: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
9: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
8: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
9: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
8: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
9: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες ποιοτικές οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
8: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
9: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
10: Wake Up 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν δεν έχει σήμα κακό του κεφαλιού, γιατί μπορεί να ακούσει ΣΑΠ 92,9 από το www.92.gr. Αλλά έχουμε και FM, έχουμε τα πάντα όλα. Ή σε λίγο θα έχουμε και εκπομπές στο Spotify. Το μυαλό μου το βάλα τώρα. Αν έχασε εκπομπές.
1: Ας ακούει ο Μάνος που είναι εδώ δίπλα.
0: Ναι, αυτό λέει. Δεν είναι τίποτα. Απλά θα ασχολείσαι τρεις ώρες παραπάνω τη μέρα.
1: YouTube, live.
2: Vidcast.
0: Α, δεν ξέρει. Βασίλη, έχουμε το app το πρωί Plus. Όπου με 99 το μήνα έχουμε εδώ πέρα κάμερα και βλέπουν τι λέμε εκτός μικροφόνου. Δεν έχει πάρει ποτέ κανείς.
1: Είναι και όταν είναι κλειστά τα μικρόφωνα.
2: Και μην τα πάρει.
0: Είναι κλειστά.
1: Παιδιά, αξίζει, πάρτε το, είναι τζάμπα. Πάρτε το.
0: Βασίλη,
1: αν ακούγατε και αυτά που λένε εκτός μικροφώνου, θα το παίρνατε.
0: Καλύτερα αυτά που λέμε εκτός μικροφώνου.
1: Αγοράστε όλοι τώρα.
0: Απλά τρέχει το SURU, αυτό μας απασχολεί. Αλλιώς το είχαμε κάνει και είχαμε όλη φυλακή τώρα. Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, κάτι που θέλω να πω και διόρθωσέ με αν δεν ισχύει. Πολύ βασικό το πάω γυμναστήριο, να πάω γυμναστήριο. Δεν λέει τίποτα. Είναι να πάω γυμναστήριο για αυτό το λόγο. Πρέπει να έχουμε ένα στόχο, ένα σκοπό. Ο καθένας το δικό του. Γιατί του λες μετά από ένα μήνα και πώς πάει το γυμναστήριο, δεν έχω δει αποτελέσματα. Τι αποτελέσματα περίμενες, δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρεις τι περιμένεις, τότε τι περιμένεις. Δηλαδή είναι πολύ βασικό το πάω για να χάσω. Πάω για να φουσκώσω. Πάω για να νιώσω καλύτερα. Πάω για να περάσει η ώρα μου. Όλα δεκτά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, προφανώς. Εντάξει, οι κύριοι στόχοι που ορίζουμε εμείς, ρε παιδί μου, με βάση την εμπειρία μας και το τι ζητάει ο κόσμος, σίγουρα είναι η μείωση λίπους, σίγουρα είναι η αύξηση μυϊκής μάζας. Και έπειτα πάμε σε καλύτερη φυσική κατάσταση και κινητικότητα, ευεξία, που είναι ένας άλλος σκοπός που έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία 3 χρόνια. Η κινητικότητα και η ευεξία, γιατί αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
0: Καθιστική ζωή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν αθλούμαστε καθόλου. Πάμε και στη θάλασσα που πάμε εδώ 3 μήνες. Απλά πάμε, μπαίνουμε μέσα, μουλιάζουμε και βγαίνουμε. Δηλαδή, ναι. Μηδενική άσκηση μειών.
1: Αλλά είναι μαγικό το πώς νιώθει κάποιος μετά από ένα μάθημα πάρα πολύ απλό που δεν έχει κουραστεί. Δηλαδή, το νόημα πλέον δεν είναι μόνο να πας και να υδρώσεις και να πεθάνεις. Είναι να έχεις. Απλά την κίνηση. Αυτό σου λείπει. Η κίνηση.
0: Αυτό, εμπειρικά μιλώντας, και ναι, το κάνω και εγώ. Δηλαδή, τόσο εύκολο είναι το να πάει γυμναστής, πέρα από το οποίο το κάνω ακόμα και εγώ. Δηλαδή, πόσο πιο χαμηλά να πέσει κάποιος. Και μόνο όταν γυρίσεις σπίτι και πεις να κάνεις το ντουζάκι σου, δεν ξέρω εγώ τι. Και μόνο το αίσθημα ότι ξέρεις τι, αυτή τη μία μισή ώρα δεν την έχασα, δεν πήγε χαμένη. Έκανα κάτι. Ναι. Για μένα, για το τέτοιο, αμέσως νιώθεις καλύτερα με τον εαυτό σου. Το πιο βασικό. Να πούμε, Βασίλη, ότι φέτος, αν δεν κάνω λάθος, κάτσε να μετρήσω. 1, 2, 3.
1: Συνέχισε, μέτρα για λίγο.
0: Το τσιμνάζιο κλείνει 30 χρόνια.
1: Ναι, ναι. Όταν πρώτο άνοιξαν οι γονείς μου την επιχείρηση, ήταν το 1996.
2: Α, τότε που γεννήθηκα.
0: Μην χάσει.
1: Τυχαίο, τυχαίο. Δεν νομίζω.
0: Βασίλη, θα σου πω εγώ. Τελείω τυχαίο. Ναι. Okay. Είναι τελείω τυχαίο. Κάποια στιγμή ο Κάρι γεννήθηκε. Ναι. Γιατί οι γονείς πήγαν στη Γαλλία.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Που λες, ναι. Και ουσιαστικά φέτος κλείνουμε τα 30 χρόνια συνεχόμενης λειτουργίας. Αυτό είναι πολύ καλό για μας, γιατί τόσα χρόνια έχουμε μαζέψει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία με τα σωστά μας και με τα λάθη μας, προφανώς. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά νιώθω ότι μπορούμε πολύ πιο εύκολα από το παρελθόν να βοηθήσουμε κάποιον ο οποίος δεν έχει ξαναγυμναστεί, θέλει να κάνει κάτι, να ξεκινήσει. Και η ροή που του έχουμε παρουσιάσει και η εμπειρία του είναι, πιστεύω, μοναδική.
0: Εγώ θα κάνω μια παρατήρηση ότι μακράκι ακόμα είναι στο site του τσιμνάζιου για κάποιο
2: λόγο.
0: Ναι,
2: και έχω να πω, να τοποθετηθώ τώρα και να πω ότι ο Βασίλης λέει πάρα πολύ αξιόλογα πράγματα. Διότι όποιος μας άκουγε και από το προηγούμενο μικρόφωνο θα το έχει λάβει, θεωρώ, ή όποιος το άνοιξε τώρα να το ακούσει, ότι ο άνθρωπος δεν σου προβάλλει τις δύο διευθύνσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο και σου λέει, ξεκίνα, σου λέει, εσύ να αθλείσαι με όποιον τρόπο θέλεις. Και αν συναντηθούν οι δρόμοι μας, θα τα βρούμε. Είναι πάρα πολύ αξιόλογο αυτό που λέει, γιατί πραγματικά ξέρω πάρα πολύ καλά. Εγώ ξέρω το τζιμνάσιο μου στην Εξαρχείο Μαρτύρων, από την αλήθεια, που είναι διαχρονικό γυμναστήριο, εννοείται. Υπάρχει.
0: Να σου πω τη δικιά μου εμπειρία, Μακράκη, που πήγαμε.
2: Ναι, θέλω να πω ότι θα μπορούσε να προβάλλει τις δύο επιχειρήσεις και να σου λέει, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Ο άνθρωπος εδώ σου λέει, ξεκίνα εσύ να αθλείσαι, γιατί χρειάζεται, γιατί πρέπει όλοι να το κάνουμε. Έχει μιλήσει για το περπάτημα, έχει μιλήσει για το τρέξιμο, έχει μιλήσει για διάφορα είδη άσκησης και άθλησης. Και αν οι δρόμοι μας συναντηθούν, θα τα βρούμε. Οπότε, εγώ θα πω κάπου εδώ ότι το τζιμνάσιο μου υπάρχει 62 Μαρτύρων 146 και Ούλοφ Πάλμε, πάντα το μπερδεύω αυτό, συγγνώμη. Ούλοφ Πάλμε 91. Σουηδός δεν ήταν αυτός.
0: Αυτό είναι Όλαφ. Ωραία. Τώρα γιατί το κάναμε Όλαφ εμείς.
2: Όλαφ πάλι με 91 νέο κτίριο. Πότε άνοιξε αυτό το δεύτερο κτίριο?
1: Δύο χρόνια.
2: Και για πες τώρα για την εμπειρία σου εσύ αυτό, στο ανακαινισμένο, στο νέο Δμητό.
0: Πήγαμε στο Όλαφ πάλι. Βασίλη, σοκαρίστηκα. Δεν μπορώ να πω αρκετά μπράβο. Νόμιζα ότι μπήκα σε γυμναστήριο στο Λος Άντζελες, στο Μαϊάμι, κάτι τέτοιο. Αλήθεια, από την υποδοχή, από το ισόγειο, από τα αποδυτήρια. Μετά που ανεβήκαμε πάνω στα όργανα. Εντυπωσιακό, δεν μπορώ να σου πω αρκετά μπράβο για αυτό το πράγμα.
1: Χίλια μπράβο. Κοιτάξτε, αυτό που βοήθησε πολύ σε αυτό το γυμναστήριο είναι ότι γενικά κάθε χρόνο πηγαίνουμε σε εκθέσεις στο εξωτερικό. Έχουμε πάει σε πάρα πολλά γυμναστήρια στο εξωτερικό και έχουμε πάρει ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να φέρουμε πιο κοντά κάτι πολύ καινοτόμο που βλέπουμε έξω στο Ηράκλειο και όχι στην Ελλάδα, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με την εμπειρία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και με τα ερωτηματολόγια που κάνουμε καθημερινά στο πελατολόγιο μας, μαθαίνουμε τι του αρέσει, τι θα ήθελε να δει. Κάθε μέρα μπορείς να μπεις από το κινητό σε την εφαρμογή μας και να σου πεις θέλω να μου φέρετε ένα βαράκι τρεγυλά. Δηλαδή όλα αυτά υπάρχουν άμεσα, άμεση πληροφορία σε εμάς από τον αθλούμενο που έρχεται. Οπότε συνδυαστικά όλα αυτά, συνδυαστικά με τις νέες τεχνολογίες και συνδυαστικά με το τι πρέπει να έχει η καθημερινότητα μας σήμερα, να μην λείπει τίποτα, φτιάξαμε αυτό το γυμναστήριο.
2: Ναι, μπράβο. Δηλαδή, ακούει τον άλλον. Αν ήταν άλλο, θα έλεγε οραματιζόμασταν αυτό.
0: Εμπρός, ανήκω με
2: μόνο εμείς είχαμε την ιδέα, ήμασταν οι πρώτοι. Μπράβο, πραγματικά μπράβο.
1: Είχαμε πάει στο Λονδίνο σε ένα γυμναστήριο που εντάξει, εξαιρετικό από άποψη τεχνολογίας, μηχανημάτων κλπ. Ήταν φανταστικό. Και μας χρέωνε την επίσκεψη 25 pounds ή 30 ευρώ.
0: Επίσκεψη,
1: σε μία επίσκεψη να πας να κάνεις.
0: Με την ώρα ή μία επίσκεψη και κάτσε όσο θες.
1: Φίλε, ήταν μία επίσκεψη, ένα μάθημα. Μάθημα και έφυγε.
0: Ένα session. Δεν session. Κάτσε, κάνε ναι. Πόδια, χέρια, εντάξει, πλάτη.
1: Για να το γλυκάνω λίγο, αν έπαιρνε 10, από 30 έπεφτε 22.
0: Και εσύ τώρα μου δίνει πάσα. Κάνω
2: ευγενική χορηγία.
0: Κάνω τεράστιο αγώνα να μην εκθέσω το Βασίλειο. Μην εκθέσω, δεν το εκθέτω, αλλά θα το κάνω αυτό που είπε και εσύ Μαρία πριν. Από πριν του λέω, λοιπόν, θες να πούμε για κάποια προσφορά.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν με νοιάζει καν να έρθω στο γυμνάζιο. Με νοιάζει να ξεκινήσουν. Ας πάνε περπάτημα, ας πάνε τρέξιμο, ας πάνε οπουδήποτε, αρχίζει να ξεκινήσουν. Τώρα αν έρθουν σε μένα ή όχι, δεν με νοιάζει και
1: λοιπόν, άκου, επειδή
0: και ακριβώς επειδή σε νοιάζει, θα επιμείνω.
1: Επειδή από πριν με έχει ζωήσει πάρα πολύ με τι προσπάθειε μου, αυτά ενώ δεν μου αρέσουν αυτά τα.
0: Σα ζητάω εγώ. Βοήθαμε να κάνω την εκπομπή μου αυτό.
1: Εγώ θα πω ότι αυτό που παρέχουμε και είναι ξεχωριστό και είμαι πολύ περήφανο γι' αυτό είναι ότι το κάθε άτομο έχει τη δική του καθημερινότητα που έρχεται σε εμάς, έτσι όπως όλοι μας εδώ έχουμε τη δική μας, το εβδομαδιαίο μας πλάνο. Ξέρεις ότι θα δουλεύεις 10 το πρωί με 12, ξέρω εγώ, και μετά έχεις να πάρεις τα παιδιά σου και μετά έχεις το ένα και μετά το άλλο σου. Οπότε η εβδομάδα σου ξέρεις πως είναι.
0: Λίγο πολύ, ναι.
1: Ναι. Αυτό που έχουμε εμείς και πραγματικά είμαι περήφανος είναι ότι εσύ μπορείς να έρθεις σήμερα και να επιλέξεις ένα πρόγραμμα με δύο φορές την εβδομάδα να έρχεσαι στο γυμναστήριο, που θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει καν αυτό. Να διαλέγεις σε ένα μεγάλο γυμναστήριο πόσες φορές θα πηγαίνεις και προφανώς να μην πληρώσεις όλο το μήνα, αφού δεν θα πας όλο το μήνα.
0: Βασίλη, να τονίσουμε κάτι βασικό που ισχύει για όλα τα πράγματα, αλλά μια και μια γυμναστήριο. Δύο φορές την εβδομάδα είναι πολύ καλύτερα από μηδέν φορές την εβδομάδα. Γιατί πολλοί θα σκεφτούν δύο φορές θα πάω και καθόλου. Δεν θα... Όχι. Μία φορά είναι καλύτερα από την καμία φορά.
1: Έχουμε αθλούμενους που ξεκινάνε με δύο φορές την εβδομάδα και έπειτα, όταν τους το επιτρέψει η φυσική τους κατάσταση και το πρόγραμμά τους, πάνε και στις τρεις φορές. Και μετά πάνε και στις τέσσερις και πάνε και στο περιόριστο.
0: Ή βλέπω ότι τους αρέσει κιόλας. Καταλάβες. Ναι, δηλαδή, ξεκινάς διστακτικά και στην πορεία λες: ναι, μου αρέσει αυτό.
1: Πόσες φορές έχεις πει τον Αύγουστο, εντάξει τώρα καλοκαίρι, δεν πάω. Εμένα αυτοί οι ασκούμενοι που έρχονται τέσσερις φορές την εβδομάδα ή απεριόριστο λένε τον Αύγουστο θα πάω δύο φορές και το επιλέγουν και μπορούν να έρθουν δύο φορές και να πληρώσουν και λιγότερα, να τα καρδίσουν τα λεφτά για τις διακοπές τους.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, δηλαδή το θέμα είναι ότι υπάρχει η ευελιξία. Εγώ γι' αυτό, αυτό θέλω, να έρχεται ο άλλος και να νιώθει ότι μπορεί να κάνει ό,τι του αρέσει εκεί μέσα. Απλά να βρει αυτό που του αρέσει.
0: Ό,τι του αρέσει, ό,τι τον βολεύει.
1: Ναι,
0: Βασίλη, τι ώρες είμαστε ανοιχτά?
1: Είμαστε ανοιχτά από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ στην 62 Μαρτύρων, στην Ούλοφ πάλι μέχρι τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα είναι ανοιχτά το Σάββατο και τα δύο γυμναστήρια. Την Κυριακή είναι στην 62 Μαρτύρων, το γυμναστήριο ανοιχτό. Και γενικά.
0: Εντάξει. Άρα, δηλαδή, ο Μαρτίνο είναι 7
2: ημέρες.
0: Δεν
2: έχω ξανακούσει τέτοια ωράρια, ωστόσο.
1: Ναι, πού να ακούσει. Εγώ θα σα πω και τι μα γράφουν. Λέει, μα βγάλτε μα μία κάρτα να πηγαίνουμε ό,τι ώρα θέλουμε και το βράδυ. Τρεις ώρα το βράδυ.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
1: Βγάλτε μας να ανοίγουμε την πόρτα μόνοι μας. Γιατί δεν μου το κάνετε.
0: Το πιστεύω, παιδιά. Επιχείρηση είναι. Κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει. Δεν θέλω τώρα.
1: Όχι, όχι. Στο εξωτερικό παίζει πάρα πολύ 24 ώρα.
0: Ναι, βέβαια. Με κάρτα.
1: Δυστυχώς θεωρώ. Θα μου άρεσε πολύ σαν ιδέα. Απλά θεωρώ ότι το Ηράκλειο δεν θα μπορούσε να το υποστηρίξει.
2: Εύχομαι κάποια στιγμή να συμβεί και αυτό με τα κατάλληλα μηχανήματα, τις κατάλληλες ενέργειες κλπ.
1: Ανοίξτε μας, αφήστε μας τα
2: λεφτά. Λοιπόν, να στηριχτώ λίγο στο υπέροχο site που προείπε και ο Βαγγέλης ότι το κοιτάω και το ξανακοιτάω. Είναι το www.gymn.gr, όπως τα ακούσε, από το gymnasium. Είναι τα αρχικά.
0: Ας το γράψεις το υπόλοιπο.
2: Έστω. Ναι, το οποίο μπορείς να ενημερωθείς για τα πάντα. Πραγματικά να κάνεις και αυτό το σύντομο ερωτηματολόγιο, να το πω. Εγώ παιχνιδάκι το λέω, αλλά να το πω πιο επίσημα.
1: Κοίταξε, εγώ το λέω διαδρομή.
2: Okay, να κάνεις και αυτή τη διαδρομή ενός λεπτού, να δεις πού βρίσκεσαι και να σε καθοδηγήσει εκ πρώτης όψεως. Βέβαια, εγώ θα επιμείνω να κάνεις μια επίσκεψη από εκεί, από λεωφόρο 62. Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 146 Ιούλοφ Πάλμε 91. Ό,τι σε βολεύει, το είπα.
0: Δεν
2: το είπα. Αλλά έκανε σαρδάμ στο προηγούμενο. Αυτό, ναι. Με κόψατε τώρα, τι άλλο ήθελα να πω.
0: Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει στο μυαλό σου, Μαρία Μακράγη. Προφανώς. Είσαι πιο όμορφη εδώ μέσα.
2: Προφανώς, ναι. Τι ήθελα να πω εγώ τώρα. Τέλος, συνεχίστε, θα το βρω.
0: Τέλος πάντων, σε αυτή την περίπτωση.
2: Α, ναι.
0: Α, προφανώς. Μόλις
2: ερώτηση ήθελα να κάνω.
0: Μισό σου και μιλήσω.
2: Λοιπόν, ναι. Να υποθέσω ότι μέσα συνεργάζεστε και με άλλα επαγγέλματα, όπως διατροφολόγους, φυσικοθεραπευτές, ενίοτε.
0: Ισοδέψες.
1: Κοίταξε, εμείς.
2: Σας φτιάχνουν τα μηχανήματα, ξέρω. Ναι, έχει δέρματο.
1: Λοιπόν, συνεργαζόμαστε με τα πετσέριδες, συνεργαζόμαστε με σιδεράδες.
2: Δεν μας ενδιαφέρει. Λογικό. Και με υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους κατ' επέκταση, υποθέτω. Γιατί βλέπω. Παιδιά, έχουν και ταινίες μπλε LED. Εμένα πάρα πολύ μου αρέσουν. Αυτά είναι πολύ αισθητικά.
0: Είναι πολύ ξεκουραστικό. Δηλαδή, πήγαμε.
2: Α, ξεκουραστικό, ξέρω, τι λες. Κουραστικό, ξεμετά ή πήρε το ξένο. Το ξένο.
0: Μπαίνει, δηλαδή, με το που μπήκα στο χώρο στην Ιούλοφ Πάλμε, ένιωσα μια ηρεμία, ρε παιδί. Πώς θα το πω, ήταν όλα τέτοιο. Βασικά, τι πει να πει, σε διακόψε, γιατί μα έπιασε
2: ναι.
0: Η ώρα του παιδιού.
1: Τι πήγα να πω, ε.
2: Ότι συνεργάζεστε και με άλλε θετικότητε.
1: Συνεργαζόμαστε, έχουμε διατροφολόγο, ο οποίο είναι πτυχιούχο μέσα στο γυμναστήριο και καλύπτει και τι δύο τοποθεσίε. Έχουμε ουσιαστικά συνεργασίε με φυσικοθεραπευτήρια. Δεν παρέχουμε εμεί αποκατάσταση, αλλά συνεργαζόμαστε και με ορθοπαιδικούς, έτσι ώστε αν κάποιος ασκούμενος έρθει με τη συμβουλή του γιατρού του, την ακολουθούμε στο 100%. Πάντα, δηλαδή, αν μας φέρει ένα χαρτί και γράφει ότι πρέπει να κάνετε αυτού του είδους άσκηση, ξεπληρώνουμε με γιατρούς κτλ. Έτσι ώστε να έχουμε 100% σωστή αποκατάσταση μετά το φυσικοθεραπευτήριο. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε μας φέρει ο ασκούμενος, το χρησιμοποιούμε. Σαν θετικό. Δηλαδή, αν μου φέρει εξετάσεις αίματος, ναι, θα τις δω. Πρέπει να μου φέρει ένα χαρτί γιατρού ότι είναι υγιής και να τον ελέγξω γιατρός για να μπορεί να γυμναστεί. Είναι το πιο σημαντικό από όλα.
2: Τύπου καρδιολογικός έλεγχος να έχει προηγηθεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι και νομίζω ότι έχουμε κάνει και καλό σε κόσμο, γιατί μας λέει ευχαριστώ που με βάλετε να το κάνω, γιατί δεν το έκανα από μόνος μου. Και λέω, ναι,
2: είναι πολύ καλό έλεγχο.
0: Συναντηνά και χείρα κίνη, θα λέγει κανείς.
2: Αντιθέτως, εσύ από.
1: Εννοείται, συνεργαζόμαστε και με καρδιολόγους και με παθολόγους.
2: Αντιθέτως, εσείς από μεριά σας, σαν γυμναστές μέσα, ωραία, μπορεί να δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος να σας εκφράζει, π.χ. ένα μυϊκό πόνο, κάτι, και να τον παραπέμψετε εσείς, ότι δεν πρέπει να ξεκινήσεις αν δεν έχουμε την ιατρική συμβουλή.
1: Κοίταξε, τα κύρια προβλήματα της εποχής μας είναι μυοσκελετικά, α πούμε, είναι αυχένας, μέση. Κατά κύριο λόγο, δεν θα πάω σε γόνατα και τα λοιπά που είναι πιο αθλητικά, αλλά μέση και αυχένας είναι top κατηγορίες.
2: Το επιβεβαιώνω.
1: Εκεί πέρα τώρα υπάρχει ειδικό αξιολόγιο, το οποίο ενδείκνεται σε οποιασδήποτε περιπτώσεις, το οποίο είναι αρκετά απλό και μπορούμε να το δουλέψουμε και χωρίς κάτι ιδιαίτερο, ανάλογα με το τι μας εκφράζει ο σκούμενος την ώρα της άσκησης. Όμως και πάλι ζητάμε χαρτί γιατρού, έτσι ώστε να είμαστε 100% σίγουροι. Τώρα σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. διαβήτη που είπες προηγουμένως ή οτιδήποτε άλλο, επιλέγουμε ασκήσεις και ασκησιολόγιο το οποίο να μην επηρεάζει καθόλου την πάθηση και να βελτιώνει όλα τα υπόλοιπα.
2: Mm-hmm. Υπέροχο.
0: Βασίλη, κάτι που θες να προσθέσεις πριν κλείσουμε αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα
1: ότι,
0: που είχαμε.
1: Ότι θα σας κάνω δώρο και στους τρεις ένα μήνα και αν δεν έρθετε, μάλλον θα πληρώσω κανονικά.
0: Μάντεψε που δεν θα πάω για ένα μήνα. Και μετά θα έρθω. Μετά θα έρθω κανονικά. Δεν με νοιάζει.
1: Ο Μάνος είναι ο CEO, παιδιά.
0: CEO, CFO, κύριο υπεύθυνο και άνθρωπο για όλε τι δουλειέ.
1: Θα διαλέξετε το γυμναστήριο, θα διαλέξετε. Και για ένα μήνα θα μετρήσω τουλάχιστον 8, να έρθετε 8 φορές.
0: Αυτό. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας.
2: Να πω εγώ τώρα κάτι το οποίο ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά θα το πω.
0: Εννοείται.
2: Να μου πει κιόλας τι να κάνω. Εγώ ήταν να ξεκινήσω γυμναστήριο και είχα πάει στον καρδιολόγο τον Απρίλιο. Αλλά δεν το ξεκίνησα ποτέ. Ισχύει ακόμα, έπρεπε να ξαναπάω για καρδιολογικό έλεγχο.
1: Κοίταξε, ένα.
0: Φταίω, πέρασε αυτοκολλητάκι, ζούβαλε.
1: Είναι ωραία ερώτηση.
2: Ξεκίνησα μετά τα επαγγελματικά, τα ραδιόφωνα, όλα αυτά. Από το γυμναστήριο του.
1: Τρεβλάξτε, λέω. Συνήθως το χαρτί γιατρού καλό είναι το ανανεώνουμε ένα έτος. Οπότε
2: ωραία,
1: εντάξει.
2: Μετράει.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ήταν εκπληκτική η δύο.
0: Αν θες, κάτσε να κλείσουμε την εκπομπή παρέα, αφού σε βρήκαμε και έχει και εμπειρία εδώ πέρα. Έχει πιο πολύ εμπειρία από εμά τώρα.
1: Να ξέρετε ότι δεν το είπα τώρα αυτό, αλλά τώρα την Πέμπτη. Θα έρθει στον αδελφό σας ο Τσιμπινός πάνω. Κλείσαμε, σώπα.
3: Ναι.
1: Ναι, θα έρθει στην Ούλοφ Πάλμα να ξεκινήσει. 6 με 9 θα κάνει DJ party.
2: Θα λέει καλησπέρα παλιόπαιδα.
0: Καλησπέρα παλιόπαιδα. Θα μπει μέσα.
1: Καλησπέρα παλιόπαιδα.
0: Αυτό, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Και έχουν τελαθεί, ο κόσμος έχει τελαθεί από τώρα. Δεν ξέρω τι.
0: Κοίταξε, αν έρθει η αστυνομία, του πει.
1: Πώ έχει παντρέψει αυτό ο τύπο.
0: Παντρεύει την πυρό, κύριε αστυνομία.
1: Πώ έχει παντρέψει αυτό.
2: Δηλαδή,
0: πιο πολλού από μένα. Εγώ πάω κουμπάρο κατά κύριο λόγο. Ο Παντελής είναι λίγο πιο χαλαρό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ και θα κάτσει μαζί μα και στο κλείσιμο. Γιατί έχει πάει 11 ώρα και εμεί πρέπει να βάλουμε μια μικρή εξαφάνιση.
2: Μικρή.
0: Μέχρι αύριο. Λοιπόν, η σημερινή παρέα εξαφανίζεται σχεδόν 11. Είμαστε εδώ από τι 8 το πρωί.
2: Γιατί σχετικό.
0: Από είμαστε... το πρωί. Έλα, ρε Μαρία, μην ρίξει.
2: Σχετικό.
0: Εντάξει, λοιπόν, αύριο λίγο μετά τι 8.
2: Θα είμαστε εδώ στο ΝΑ 92,9, το ροδιοφωνό που σε ανεβάζει. Φυσικά με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και τη Μαρία Μακρά, γιατί κάποιο πρέπει να μου κρατάει τα μπόσικα. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχάσει σήμερα 4 με 6 Βαγγέλη Πιπίου, απλά καθημερινά το απογεύματό σου.
2: Και εμείς μαζί μας εννοείται, είχαμε φιλοσοφίες, κουτάλα, ICPS College, Mobistore και Gymnasium.
0: Και το Βασίλη Τριγώνη που μας έκανε την τιμή να είναι εδώ πέρα και να κάνουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα. Εμείς κλασικά πράγματα, ραντεβού αύριο.
2: Φιλιά πολλά.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Wake Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Κατά καιρό το δορμί σου ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει αχ και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
7: Εσύ και ο Τσεπέτο.
6: Γύρω Τσεπέτο.
7: Πινόκιο.
6: Πινόκιο
7: ήταν ο ξυλουργός.
6: Πινόκιο. Παπά.
7: Το κομμάτι.
6: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
7: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
6: Ο Τσεπέτο.
7: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
6: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
5: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
8: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
9: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
8: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
9: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
10: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
9: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
8: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
11: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
12: Και βγήκατε ραντεβού?
11: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
13: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
14: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω. Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Φρέσνα.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπιρτάκης.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
11: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε εξωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ, γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίει εσύ, Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
15: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
17: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
18: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
17: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
18: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
17: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
18: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
17: Γιαννακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
18: Γλενάκακης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
16: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει.

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Θα σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

app 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.
2: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2. Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
3: Ξέρω, Αμπντούλ.
2: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
3: Μπαχαροπόλη. Έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
2: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
3: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
2: Δεν το θυμάσαι.
3: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
2: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
3: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
2: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει και εγώ ένα, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
3: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
2: Αλμπένα, Αλμπένα.
3: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
2: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
3: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λίγη μακρά, είχε 6931-921-929 το Viber που σα ανεβάζει.
4: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
3: Δεν έχω την παραμικρή.
4: Το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
5: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
8: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ό,τι

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
0: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
4: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβαίνει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
13: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
14: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
13: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
14: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
15: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
14: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
13: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
12: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
15: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
12: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
15: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
12: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
15: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
12: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
15: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
12: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
15: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα, μου λέει αχ και να μπορούσα να γυρίσει το χρόνο πίσω, και της απαντάω εγώ γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαφείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλή σαν άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γεια Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, με κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Απ' 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Top 5. Νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Καταγγέλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
10: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
0: App 92,9.

και έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου πω.

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Και όπως τα πίνα εμφανίζεσαι μπροστά μου, στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Παίρνα από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Πρώτη-τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη, παιδιά, πήγαν από, αλλά όχι. Πρώτη-τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς μου ήρθατε. Είναι απόγευμα Τετάρτης και το Απλά Καθημερινά μόλις τώρα μπαίνει στην παρέα σας εδώ από τον A92,1. Μόλις τώρα ξεκινάμε με Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Και ακριβώς στη μέση της εβδομάδας, ακριβώς έτσι. Καλησπέρα, καλησπέρα, αγαπημένη Νικολέτα. Λοιπόν, Νίκος Μακρόπουλος ήταν ο συγκεκριμένος το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Νίκος Μακρόπουλος, ο οποίος αναρωτιέται πού είσαι. Εμείς εδώ είμαστε, στον AP92,9, κάθε απόγευμα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Εσύ, Νίκο, πού είσαι? Αλήθεια τώρα, πού είσαι και τι ετοιμάζεις για το χειμώνα? Γιατί έχω διαβάσει ότι θα είναι πολύ ωραίος και ζεστός, καυτός ο χειμώνας του Νίκου Μακρόπουλου. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 6. Καλησπέρα και στην αγαπημένη Pizza Fan. Καλησπέρα στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, στο smartpart.gr, αλλά και στην αγαπημένη Fresh Snack με κορυφαίο προϊόν το Choco Big. Τρέχει και διαγωνισμό στον A52,9 στο Instagram, οπότε μπες είτε στο Instagram είτε στο Facebook, κάνε σωστά τα βήματα και που ξέρεις, μια κούτα με κρουασάν μπορεί να γίνει δικιά σου λίγαν συντόμως μέσα από το απλά καθημερινά, μέσα από τον A92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

έχουμε να πούμε πάρα πολλά και αυτό το απόγευμα. Μέχρι τις 6 μη μου ανησυχείς καθόλου. Έχω φέρει πολύ ωραία θεματάκια, βασικά πράγματα που και εμένα με εντυπωσιάζουν διαβάζοντάς τα, αλλά έχουμε και διαγωνισμούς, έχουμε και καινούργιο τραγούδι, έχουμε ωραία διάθεση και έχουμε και τα νέα των επιχειρήσεων που στηρίζουν τα απλά καθημερινά. Οπότε τα έχουμε όλα. Έχουμε και μηνύματα δικά σας. Οπότε, να το. Ακριβώς έτσι. Τα έχουμε όλα.

0: These beautiful things that
1: πάμε στα ωραία, πάμε στα καινούρια, πάμε στα φρέσκα, τα μουσικά τα νέα, γιατί ο Πάνος Κιάμος επέστρεψε και επέλεξε τον A92,9 για να μοιράσει το καινούργιο του τραγούδι σε όλους τους Ηρακλειώτες, βασικά σε όλους τους ακροατές του A92,9, γιατί δεν είναι μόνο από το Ηράκλειο που μας ακούν, μέσα από τον app 92,9 το ίντερνετ μπορούν να μας ακούσουν παντού, στα πέρατα της οικουμένης. Ο Πάνος Κιάμος λοιπόν επανέρχεται με ένα τραγούδι το οποίο για ακόμα μια φορά είμαι σίγουρος ότι θα γίνει και αυτό μεγάλη επιτυχία. Μας βάζει σε ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο τίτλος του, και η μουσική είναι του Γιάννη Φακίνου με στίχους του Θοδωρή Μάκρα. Νομίζω ο Θοδωρής Μάκρας είναι και ο στιχουργός του πρόστιμου που είπε πρόσφατα, καινούργιο τραγούδι. Κόλλησα τώρα, παιδιά. Πείτε μου, ο Ηλίας Βρετός. Ναι, σωστά. Ο Ηλίας Βρετός. Το ακούγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, είναι ο Θοδωρής ο Μάκρας επίσης που γράφει τους στίχους. Γενικότερα, είναι πολύ ωραία συνθήκη αυτή η συνεργασία Γιάννη Φακίνου με Θοδωρή Μάκρα. Οπότε είναι και πολύ ωραίο τραγούδι αυτό του Πάνου Κιάμου. Ανοιχτή ακρόαση λοιπόν, βάλτο σε ανοιχτή ακρόαση, βάλε τα ηχεία στο τέρμα και άκου το καινούργιο τραγούδι του Πάνου Κιάμου αποκλειστικά εδώ από τον A92,9.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
3: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σερβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

χημεία δεν ξέρω αν θα έχουν, αλλά υπόσχομαι να το ανακαλύψω. Μιλάω για την Άννα Βύση και τον Άρτζι που έρχονται στο επόμενο τραγούδι, αλλά έρχονται και το Σάββατο που μου ακολουθεί στο ΟΑΚΑ, γιατί ο Άρτζι θα είναι τελικά ο καλλιτέχνης ο οποίος θα κάνει το άνοιγμα στη συναυλία της Άννας Βύση και προφανώς θα τραγουδήσουν και μαζί το όλο πιο πάνω που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

παιδιά, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δηλαδή, ακούσαμε τώρα τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού, αλλά ακολουθεί και ένας φανταστικός Γιώργος Μαζωνάκης, που πιστέψτε με, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να βάλω παρελθοντικό χρόνο δίπλα από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Νομίζω ότι είναι καθολική αυτή η σκέψη σε όλους. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να βάλει παρελθοντικό χρόνο και να πει για τον Γιώργο Μαζωνάκη κάτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Έτσι και εμείς εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε παρελθοντικό χρόνο και δεν πρέπει να βάλουμε παρελθοντικό χρόνο σε κανέναν καλλιτέχνη, γιατί είναι πάντα όλοι οι καλλιτέχνες που έχουν φύγει από τη ζωή είναι στα αυτιά μας. Οπότε, να, και ο Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται στα αυτιά μας αμέσως τώρα.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Καταγγέλω το κορμί σου ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το App το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν έχει αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά.
7: Έπρεπε
6: σε κάθε.
7: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
6: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
7: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
6: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
5: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
8: Κριτικό φούρνο γεύση. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπιρτάκης.
10: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
11: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Τεράστια, τεράστια η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά τι να πούμε τώρα, πραγματικά έχουν υποθεί τα πάντα τόσες μέρες τώρα. Λοιπόν, πάμε γιατί ξεκινάει η δεύτερη ώρα για το Απλά Καθημερινά. Είμαστε ακριβώς στη μέση της πρώτη-τελευταίας εβδομάδας του Σεπτέμβρη. Και πρώτη-τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη, αγαπημένη Τετάρτης απόγευμα, ξεκινάει η δεύτερη ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο και Ένοχο Κορμί. Ένα τραγούδι το οποίο είναι και στο η θέση νούμερο 1 για το Top 10 του ΑΠ 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τρέχει διαγωνισμάρα για μία κούτα από την Fresh Snack. Μία κούτα croissant, Choco Big, τα οποία θα τα λατρέψετε, και ειδικά τώρα οι γονείς με τα παιδιά που τα πάνε σχολείο και δεν ξέρουν τι θα τους δώσουν να φάνε. Ένα κουρασανάκι για γλυκό νομίζω ότι είναι super wow. Και ό,τι πρέπει για το σχολείο, γιατί η σοκολάτα μας δίνει περισσότερη ενέργεια, κακά τα ψέματα. Οπότε μπείτε τώρα στο Instagram του A52,9, κάντε σωστά τα βήματα και που ξέρετε, μπορεί αυτή η κούτα να καταλήξει στα δικά σας χέρια.

Πάμε σε κάτι άλλο, παρόλο που η Ελένη δίνει πόνο στο Viber του A52.9 για το διαγωνισμό του Fresh Snack. Μου γράφει, εγώ δεν τα θέλω στα χέρια μου το κρασάν, στην αγκαλιά μου τα θέλω. Ό,τι θέλεις Ελένη, κέρδισε τα σύ και κάνε τα στρώμα για να κοιμηθείς πάνω. Άλλωστε, μέσα στην κούτα πόσα είναι, 12, 15, ιδέα δεν έχω. Λοιπόν, ό,τι θέλεις. Πάμε σε ένα άλλο άρθρο που διάβασα και συζητιέται πολύ τελευταία και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί οι επιστήμονες λένε για μια νέα συνήθεια που κυκλοφορεί στο εξωτερικό και υποστηρίζει πως αν κάνουμε λιγότερα μπάνια, η φυσική μυρωδιά του σώματός μας γίνεται κάτι σαν μαγνήτης για τους γύρω μας. Οι επιστήμονες όμως εξηγούν ότι ενώ πολλά ζώα όντως, ρε παιδί μου, και εγώ το γνωρίζω αυτό, επικοινωνούν μαζί με τα υπόλοιπα ζώα με μυρωδιές για να βρουν τέρι, για να αλληλεπιδράσουν, οι άνθρωποι δεν έχουν αυτόν τον κατάλληλο βιολογικό μηχανισμό για να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο και πολύ καλά κάνουν, γιατί φαντάζεσαι, όχι, να μυρίζουν, όχι, υπάρχουν, αλλά καλό θα είναι να μειωθούν αυτοί που μυρίζουν. Στην πραγματικότητα ο υδρότας από μόνος του δεν έχει καμία απολύτως μυρωδιά. Άσε μας τώρα κι εσύ, δεν έχεις μπει μάλλον σε λεωφορείο καλοκαίρι για να καταλάβεις. Και αυτό που καταφέρνει κάποιος αποφεύγοντας το νερό είναι να αφήνει τα βακτήρια να δημιουργούν μια μάλλον δυσάρεστη κατάσταση. Να, στα λόγια μου έρχονται οι επιστήμονες. Το μυστικό σήμα της έλξης, λέει, μάλλον για τα ζώα και όχι για τους ανθρώπους. Τι να πω, παιδιά, όχι, μπανάκι αγαπημένο, σαπουνάκι, αφρόλουτρο, κολόνια μετά και μετά βγαίνουμε έξω. Όχι, κάνουμε όλα αυτά τα βήματα και μετά βγαίνουμε έξω. Όχι, ποτέ χωρίς αυτά τα βήματα.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Fresna.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
10: Και βγήκατε ραντεβού?
9: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
11: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
12: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
13: Κουτάλα.
12: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
13: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
12: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
13: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
12: Όσο θέλεις?
13: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
12: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
13: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
14: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
15: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

χρόνια πολλά είπαμε σήμερα ή το έχω ξεχάσει τελείως? Λοιπόν, κάτσε να μπω στο εορτολόγιο να πούμε τα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες της ημέρας, γιατί πρέπει. Ξανθήπη, η Ξανθή, η Ξανθούλα, ο Ξάνθιπος, η Πολυξένη, η Ξένη, η Ξένια είναι η τυχερή της ημέρας, η Ραϊδα, η Ράις, η Ήρης και η Ήριδα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια και είστε εδώ στην παρέα μας. Σε εσάς που έχετε κάποια επέτειο και όλα τα καλά, εύχομαι. Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας η σημερινή, και στη συνέχεια πολύ ωραίο, μα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και αγαπημένο τραγούδι.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανταλλακτικά Κουζούλογλου είναι στην παρέα μας και αγαπάμε Κουζούλογλου, γιατί ό,τι και αν θελήσουμε το βρίσκουμε εκεί στα δύο φυσικά καταστήματα, στο Ηράκλειο, στην Καραναστάση 4, στο τέρμα της Παπαναστασίου, αλλά και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τώρα, αν είσαι τύπος του καναπέ και θέλεις την ασφάλεια του καναπέ σου, γιατί βαριέσαι ρε παιδί μου και σ' αρέσει να σκρολάρεις, μπορείς να μπεις και στο smartpart.gr, γιατί ό,τι βρίσκεις στο φυσικό κατάστημα το βρίσκεις και στο ηλεκτρονικό. Καλησπέρα στις ομάδες των καταστημάτων Κουζούλογλου. Για σένα που ψάχνεις το καλύτερο σέρβις, τα καλύτερα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές, Κουζούλογλου. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κουζούλογλου και smartpart.gr.

0: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του A92,9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Δώσαμε και την Pizza Fan τη ημέρα, οπότε είμαστε πλήρεις. Είδαμε τα νέα, είδαμε τα καινούργια τραγούδια, είδαμε έτσι, πολύ ωραία πραγματάκια. Αντιδράσαμε με κάποια και με κάποια άλλα είπαμε ok, και είμαστε έτοιμοι να πάμε για φαγητό. Εγώ τουλάχιστον πεινάω, παιδιά, είναι και η ώρα τέτοια. Οπότε ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 4 εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Το πρωί 8 με 11 ο Βαγγέλης Χατζηδάκης και η Μαρία Μακράκη θα είναι εδώ για το καλημέρα, ενώ το δικό μας ραντεβού αύριο, λίγο πριν τις, λίγο μετά τις 4 μάλλον, θα είμαι εδώ για να περάσουμε και αύριο το απόγευμα καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήτρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Γλενακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Τι θα γίνει μετά από σένα?

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική σπα μασάζ, κομμωτική, μπάρπερ, μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
16: App 92,9.

Up 92,9. Up 92,9. Πρώτη μετάδοση.

αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές,

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Απ' 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
1: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έλα.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yes!
1: Up 92,9.

0: Top 5. Νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε εσείς στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
7: Ξέρω, Αμπντούλ.
6: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
7: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
6: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
7: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
6: Δεν το θυμάσαι.
7: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
6: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
7: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
6: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει και εγώ ένα, είχα πάει αναδρομές στον Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
7: Όχι, σε ποια?
6: Αλμπένα, Αλμπένα.
7: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
6: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
7: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
8: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
7: Δεν έχω την παραμικρή.
8: Το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
5: Από το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
10: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
11: Και βγήκατε ραντεβού?
10: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
12: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο. Και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
0: App 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια!» Και θα μου πει: «Άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
2: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
1: «Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
2: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
2: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος? Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας. Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Γλενακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Γλενάκακης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Πίναζες! Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. App 92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Βρείτε μας στο Instagram. Απ 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
18: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
18: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Από μένα μάθα σε βρω

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes.
0: Up 92,9.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το Απ' το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε εξωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, ναι, τα μεγάλα μπαλκόνια είναι σημαντικά σε κάθε.
5: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
4: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
5: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
4: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Σαν αστυράκι αναφιώθηκα μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το δορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
2: Απ 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
3: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
3: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερ.
1: Δεν το θυμάσαι.
3: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
3: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
3: Όχι, σε καθόταν... ποια?
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
3: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχα... είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
3: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-921-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
3: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
6: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. ΑΠ 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: ξέρεις.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: με πεθαίνει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτεροι άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
5: Εσύ και ο Τσεπέτο.
4: Γύρω Τσεπέτο.
5: Πινόκιο.
4: Ήταν
5: ο ξυλουργός.
4: Πινόκιο. Παπά.
5: Το κομμάτι.
4: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
5: Πού την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
4: Ο Τσεπέτο.
5: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
4: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
3: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: βιογραφικός μου.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν, έλα στην παρέα.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.